0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο: «Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσαρα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. «Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη», τους είπε ο Χριστός. «Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων». Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στο νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: «Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στο νόμο?» Και ο Χριστός τους λέει: «Να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου είναι μεγαλύτερη». Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο το νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο το λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. «Αλίμονο», τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρούμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Ότι ο Ανατολικά για να εισέλθει για λίγες ώρες και στη χώρα μας, βρισκόμαστε όμως, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στα Ανατολικά Νότιο Ανατολικά κράσπεδα αυτού του πεδίου καλοκαιρίας, αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης που χαρίζει καλοκαιρία σε πολλές περιοχές προς την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, και επομένως θα ξεγλιστρήσει και πάλι μία ψυχρή αέρια μάζα στα ανατολικά κράσπεδα αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης, για να δημιουργήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή μας από την Παρασκευή και στη συνέχεια. Είναι ικανό να δώσει προβλήματα αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, θα στροβιλιστεί πάνω από τη χώρα μας για αρκετές ημέρες, θα βαθύνει αρκετά και θα συνοδευτεί από μεγάλο όγκο νερού, ιδιαίτερα για την Δυτική, Κεντρική και Νότια χώρα.

9.43 Intervention Sports. Πολύ καλημέρα σας, ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι. Όλοι εσείς που κάθε πρωί μας ακούτε, είτε από τα παραδοσιακά ραδιοφωνά σας, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τα κινητά σας τηλέφωνα, είτε ο ήχος της ανεξάρτητης ραδιοφωνικής συχνότητας λοιπόν φτάνει μέχρι τα φτάκια σας.

Ο Μητσοτάκης είναι γι' αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αύριο, ενώ χθες μίλησε ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν. Πολλά και τα ευτράπελα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόφαση του Τραμπ να διώξει κάποια από αυτά, μεταξύ των οποίων και το CNN, από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, έχουν κηρύξει ένα εμπάργκο σε βάρος του Αμερικανού Προέδρου. Δεν μεταδίδουν τις δηλώσεις του, είναι σιωπηλά μέχρι νεοτέρας. Όλα αυτά καταδεικνύουν σε ποια φάση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην ουσία ολόκληρος ο πλανήτης, και καμιά φορά αναρωτιέται κανείς πού οδηγούμεθα.

Ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, είναι το γεγονός ότι σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, σε αυτό το εντυπωσιακό κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, με άλλα λόγια, στην καρδιά αυτού του μικρού πλανήτη μας, του γαλάζιου, της γης μας. Ενώ λοιπόν επί πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτό το κτίριο, το εντυπωσιακό, το πανύψηλο κλπ. Κλπ. Σε αυτόν τον ουρανοξύστη μαζεύονται ηγέτες όλων των χώρων, προσπαθώντας να βρουν κάποιες κοινές γραμμές μεταξύ τους. Είναι δηλαδή στην ουσία ένας τόπος συνάθρησης με αντικείμενο πάντοτε την ειρήνη. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο ΙΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακριβώς για να μην ξαναγίνει πόλεμος. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει σήμερα.

0: Πριν πάμε όμως στα της Νέας Υόρκης, διάβαλε λίγο πάλι τον Κλέαρχο τι λέει για την Αττική.
1: Απόγευμα βγήκανε και κάποιες καταιγίδες προς το δυτικό και βόρειο τμήμα του νομού Αττικής. Σήμερα πλέον έχει περάσει αυτή η διαταραχή και το γυρίζει για την περιοχή της Αττικής στον καιρό του βορείου ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι κατά τόπους θα έχουμε και πάλι συννεφιές στη χαμηλή και μέση τροπόσφαιρα, οι οποίες στα περάσματά τους και εκεί όπου η τοπογραφία το ευνοεί, δηλαδή γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη, κοντά στον Ημιτό, θα αφήνουν έτσι αυτά τα σύννεφα κάποιες διάσπαρτες βροχές. Όχι όμως κάτι το αξιόλογο, και μάλιστα μετά και τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσει σιγά σιγά εδώ ο καιρός να βελτιώνεται, να γίνονται μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, να έχουμε νεφοδιάλυση στον ουράνιο θόλο και πέντε χαρακτηριστικά ότι ο βοριάς θα κυριαρχήσει σήμερα με τοπικά ισχυρές εντάσεις.
2: Που έχουν βαρύτητα και να ξεκινήσουμε Χρύσα με τα όσα είπε ή τα όσα υπονόησε για την Κούβα. Μίλησε για θεμελιώδεις αλλαγές, δηλαδή τι εννοεί Χρύσα.
3: Με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Κούβα σε ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος λόγω της ισχυρότατης πίεσης που ασκεί στο κομμουνιστικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός δεν θα βρει έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε χαρακτηριστικά, αλλά η Κούβα θα καταλήξει ελεύθερη και προανήγγειλε ρυζικές αλλαγές στο νησί. Με αφορμή την Κούβα και την Αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ

0: Τραμπ έστειλε πάλι μήνυμα για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.
1: Για μας τους παλιότερους, όλα αυτά αναβιώνουν παιδικές μνήμες. Την εποχή δηλαδή που ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος είχε και τραγική κατάληξη, ο Τζον Κένεντι, έκανε αυτά που έκανε με την Κούβα. Δεν τα είχε πάει και πολύ καλά τότε, είναι αλήθεια. Τότε λοιπόν εμείς θυμόμαστε παιδιά μικρά στο δημοτικό σχολείο, έτσι, τη βαριά ατμόσφαιρα η οποία υπήρχε. Τότε ασφαλώς η ενημέρωση ήταν τελείως διαφορετική. Δεν υπήρχαν οι απευθείας συνδέσεις. Ακούγαμε κανένα ραδιόφωνο, το οποίο και αυτό αναμετέδιδε ότι έλεγαν κάποια μεγάλα πρακτορία. Ο πλανήτης κρατούσε την αναπνοή του όμως, γιατί λέγαμε είμαστε στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος εξαιτίας της Κούβας. Και αυτό μετά ακολουθούσε την παγκόσμια μνήμη, αλλά και τη δική μας την ατομική σαν παιδική ανάμνηση, σαν ένας μεγάλος φόβος. Καμιά εξενταριά χρόνια μετά, ξανά τα ίδια, ξανά η Κούβα, ο κομμουνισμός, λες και ασχολείται κανείς με αυτά πια. Ένας Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος γυρίζει σε ρητορικές πολλών δεκαετιών πίσω. Και αυτό που εντυπωσιάζει πράγματι είναι ότι εκεί λέει στον Λευκό Οίκο αποφάσισαν να αναπτύξει ο Τραμπ μια τέτοια ρητορική, να τα βάλει με την Κούβα, εντάξει με τη Βενιζουέλα την έχει κάνει προτεκτοράτο, αλλά και να υπογράψει. Τελικά βγήκε μάλλον νικητής από αυτή την αντιπαράθεση με την Ευρώπη και με το ΝΑΤΟ. Υπέγραψε μια συμφωνία με την δανική κυβέρνηση για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία. Ξαφνικά με λιγάλα, με Ευρώπη και Νατοϊκούς και με Δανία φυσικά. Αν το άλλο, όταν μιλούσαν οι μισοί στον ΟΗΕ, οι άλλοι μισοί φεύγαν. Δηλαδή λέει, μιλάει ο Τραμπ, φεύγει η Κούβα. Μιλάει ο Ερντογάν, φεύγει το Ισραήλ. Το Ιράν, το οποίο είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τη δική του παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά ο πρόεδρος του έχει πάει και αυτός στη Νέα Υόρκη, αλλά τον έχουν λέει κλειδωμένο σε ένα ξενοδοχείο και του έχουν επιβάλει αυστηρούς όρους στις μετακινήσεις του.

0: παραμένει αν ο Τραμπ θα συναντηθεί τελικά με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, με πηγές του Ιρανικού καθεστώτος να στέλνουν μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Βλέπουμε ήδη τις συνδέσεις μας. Ξεκινάμε το δελτίο μας από όσα εξελίσσονται στη Νέα Υόρκη.
1: An address by His Excellency Donald Trump, President of the United States of America.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες μέσα στην κεντρική αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών περιμένουν να ακούσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει απαντήσεις για την ενεργειακή κρίση, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διανύει τον 7ο μήνα.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic
4: and do it? Ας τους εξαφανίσω, λέει πολύ γρήγορα. Θα τους στείλω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα να γλιτώσουν.
2: Ένα σημάδι αποκλιμάκωσης που θα μπορούσε να έρθει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν.
3: But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
2: Πριν την ομιλία του, ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα στον Πούτιν. Την ώρα που ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα θρίλερ ήταν σε εξέλιξη, με αντιφατικές δηλώσεις από την Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ.
4: Θα ανοίξουμε, λέει, τα στενά του Ορμούζ, εφόσον μειωθεί η πίεση της Αμερικής προς το Ιράν.
2: Όμως λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διαψεύδει ως παντελώς ανακριβή στις πληροφορίες περί ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Κομβικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια θεωρείται η είδηση ότι οι Σαουδάραβες ανοίγουν ξανά τις τρόφιγγες του πετρελαίου στον στρατηγικής σημασίας αγωγό East-West.
4: Αρχίζουμε ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου.
2: Σε αυτή τη συγκυρία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κρίσιμες διαβουλεύσεις με Άραβες συμμάχους του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όλος ο πλανήτης ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του ζει υπό την απειλή, υπό την αγωνία, υπό την ψυχολογική και οικονομική πίεση των τρελών τιμών στα καύσιμα. Καλά, σε εμάς εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, στα 100 ευρώ της βενζίνης τα 52 είναι φόροι. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ο Τραμπ, τον ακούσατε, είπε αυτά που είπε, τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς. Στη Νέα Υόρκη όμως ήταν και ο Ερντογάν, ο οποίος ανέβηκε για αυτός χθες, αν δεν κάνουμε λάθος ήταν τέταρτος στη σειρά να μιλήσει από του βήματος του Διεθνούς Οργανισμού, και παρουσιάστηκε, μάλλον θα έλεγε κανείς, διαλλακτικός, πώς να το χαρακτηρίσει. Όπως εύστοχα είπανε διακεκριμένοι συνάδελφοι και αναλυτές, ήταν σαν άκουγες μία μαγνητοφωνημένη ομιλία του Ερντογάν από πέρυσι, από πρόπερση, αυτό που λέμε όπως κατέτος, έτσι και φέτος. Είπε τα γνωστά για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, ότι πρέπει να τα αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα και να σπάσει αυτός ο απομονωτισμός. Κάτι είπε και για μια συνδιάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι σε αυτή ο Τραμπ δεν θέλει να καλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία, οπότε και εμείς δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Άρα λοιπόν, λόγια του αέρα.

Καβάλο δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Ο Ερντογάν όσο αφορά στις σχέσεις του με τον Τραμπ, υπήρξε μια συνάντηση στο περιθώριο της συναντήσεως του Τραμπ με ηγέτες χωρών του κόλπου. Αντίλαξαν εκεί τις γνωστές φιλοφρονήσεις, πόσο θαυμάζει ο ένας τον άλλον, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα βέβαια για τον δικό μας, αυτός είναι στη Silicon Valley, συναντάται με εκπροσώπους εταιριών παγκόσμιων κολοσσών και υψηλής τεχνολογίας και αναμένεται να τον ακούσουμε στον ΟΗΕ αύριο. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 7.30.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210 69 454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
16: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την εκαθάριση, την πληρωμή δηλαδή αιτήσεων της περίοδου 2018-2022 που παρέμειναν εκρεμείς. Τι λέει το σχετικό άρθρο? Ότι θα πληρωθούν όλες οι αιτήσεις για αγροτεμάχια που είτε ήταν καλλιεργούμενα, είτε βρίσκονταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, είτε εν γέννη για αγροτεμάχια, για όσα αγροτεμάχια θεωρούνταν επιλέξιμα την περίοδο 2018-2022. Στις εκτάσεις όμως, Ελένα, που θεωρούνταν επιλέξιμες στην συγκεκριμένη περίοδο 18-22, οι εκτάσεις δηλαδή για τις οποίες προβλεπόταν επιδότηση, ήταν και τα λεγόμενα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ο ΠΕΚΕΠΕ δηλαδή χορηγούσε, συγγνώμη, επιδότηση σε κατεφημισμό αγρότες, προκειμένου αυτοί δήθεν να διατηρούν βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση, να κλαδεύουν δηλαδή τα αγριόχορτα στα βοσκοτόπια για να μην μεγαλώσουν πολύ. Αυτός όμως ήταν και ο πυρήνας του σκανδάλου, γιατί με αυτό ως όχημα, ένας δικηγόρος, για παράδειγμα από την Αθήνα, μπορούσε να εισπράττει χρήματα για βοσκοτόπους χωρίς ζώα στην οροσειρά του Γράμμου, που δήθεν διαχειριζόταν με πλαστές διαθήκες και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια. Διατυπώνεται λοιπόν η κριτική σήμερα ότι με το άρθρο 74 ενδέχεται αφενός να εισπραχθούν χρήματα από άτομα που δεν δικαιούνταν, κυρίως όμως ότι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη ή και όσοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη για να αθωωθούν στο εφετείο. Το Υπουργείο, να πούμε κλείνοντας, Ελένα, ότι εμφανίζεται καθυστηγαστικό, διευκρινίζει ότι η εκαθάριση αφορά σε εκτάσεις που είχαν με βάση παλαιούς χάρτες χαρακτηριστεί δασικές και πως όποιος δεν...
17: Ακούτε και το ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky από τον κύριο Γιάννη Σουλιώτη, εκλεκτό συνάδελφο. Με εκείνα και μετά, αλλά φαίνεται τουλάχιστον ότι δημιουργούνται βάσιμες υποψίες πως πάνε να κουκουλώσουν το σκάνδαλο, ή αν όχι ακριβώς να το κουκουλώσουν, να βγάλουν λάδι αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αυτό.

Αντίστοιχος είναι και ο τίτλος της εφημερίδος Εστία σήμερα. Νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Υπέρτιτλος: η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από κάτω υπότιτλος: το κοινοβούλιο καλύτερα θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους εγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νουδού. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο.

Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτά τα καπάκια των υπονόμων που έλεγε ο Κουτσούμπας, φαίνεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά. Έγιναν αυτά που έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πριν περάσει λίγος καιρός, κάποιοι μήνες, έρχεστε τώρα και με τροπολογία νυχτερινή σε άσχετο νομοσχέδιο επιχειρείτε τουλάχιστον να αθωώσετε κάποιους από αυτούς οι οποίοι είτε τιμωρήθηκαν είτε μπορεί να πάνε και να κάτσουν στο εδόλιο. Δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτή την νομοθετική ρύθμιση της βαθέως νυκτός. Το Υπουργείο διαψεύδει, αλλά η πραγματικότης και το νομικό κείμενο λένε άλλα.

0: Πριν από μερικές ημέρες δεν είχαμε προλάβει να σας το αναμεταδώσουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Ένας, ας τον πούμε, απόμαχο της πολιτικής, χωρίς αυτό να θέλει να υποτιμήσει την προσφορά του ανθρώπου και τη διαδρομή του, παρά το γεγονός ότι εμείς ήμασταν πάντοτε αντίθετοι μαζί τους. Σημητά άνθρωπος, αλλά έντιμος, ο Τάσος Γιαννίτσης, σε μια κάποια ηλικία τώρα πια, μίλησε στην εκπομπή του One, αν δεν κάνουμε λάθος, με τον κύριο Χατζή ήταν. Δεν βλέπω και καλά εδώ πέρα τώρα το βίντεο. Ο Γιαννίτσης λοιπόν, ακούστε τι είπε για τη διαφθορά στην Ελλάδα και πώς συνέκρινε τη διαφθορά της εποχής Μητσοτάκη με την διαφθορά της εποχής Σιμίτη.
1: Είχα λίγο καιρό το πρωί και με έβαλα να δω την εκπομπή που είχαμε κάνει πέρσι. Λοιπόν, να θυμίσω στον κύριο, σε όλους σας μάλλον, ότι εγώ ίδιος είχα πει πέρσι ότι ναι, στην περίοδο μέχρι το 94, μέχρι το 2004 υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο ΠΑΣΟΚ. Και είχα πει το παράδειγμα του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώς μπήκε. Βεβαίως, κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, αν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς, τι να σας πω, 200, προς 100, προς 200, αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό. Για να μην μπερδευόμαστε με τις πολιτικές απόψεις του καθενός ή τις προτιμήσεις, θα σας έλεγα ότι όταν μιλάω για διαφθορά, πρώτον το βλέπει κανείς όλες τις δημοσκοπήσεις ελληνικές. Δεύτερον, υπάρχουν διεθνείς δείκτες διαφθοράς, όχι της κυρίας Παπαδοπούλου, τρόπος του λέγει, αλλά της
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του για την πολιτική του στάση. Είναι σοβαρός, είναι έντιμος. Και κατά τη διαδρομή του, όσο και αν ήταν αμφιλεγόμενες κάποιες αποφάσεις, τελικά, αν είχαν ακολουθηθεί όσα έλεγε και για το ασφαλιστικό σύστημα, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα και να μην οδηγούμασταν στα μνημόνια, στις περικοπές συντάξεων κλπ. Πάμε όμως να ακούσουμε τη συνέχεια των όσων είπε ο κύριος Γιαννίτσης.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δείκτη της Διεθνούς Τράπεζας, η διαφθορά στην Ελλάδα άρχισε να υποχωρεί ραγδαία, άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία, ο δείκτης άρχισε να υποχωρεί από το 2005 και λοιπά μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει λίγο σε σχέση με αυτό που ήταν πριν, δηλαδή δεν είναι το κατώτατο σημείο τώρα, αλλά σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήταν 20 τόσα χρόνια πριν. Και σίγουρα η Ελλάδα είναι πολύ πίσω και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία σε όρους διαφθοράς, αποτελεσματικής διακυβέρνησης, κράτους δικαίου. Δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν αντικειμενικοί δείκτες, όσο αντικειμενικοί μπορεί να είναι, και σας προσθέτω και με όλες τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν τέτοιοι δείκτες.

0: πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24,3% με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,4% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11,1%.
1: Κάτω από το 25%, ένα ψυχολογικό όριο και αυτό, κάτω από το 25% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Εκεί στο 14 ο Τσίπρας φαίνεται κολλημένος, φαίνεται φρεναρισμένος, φαίνεται βαλτωμένος. Ίσως γι' αυτό αποφάσισε να βγει λίγο προς τα έξω, γιατί μέχρι τώρα τα βλέπει όλα αφιψηλού. Και ο Σονούπο εμφανίζεται στην πρωινή εκπομπή του Sky για μια ζωντανή συνέντευξη, όπως τουλάχιστον προαναγγέλλεται, με σχετικά τρέιλερ του ραδιοσταθμού.

Ο Ανδρουλάκης κάτι τσιμπάει. Η διαφορά τους αρχίζει να μειώνεται. Και οι επόμενες εβδομάδες, θα έλεγε κανείς, καθώς πια μπαίνουμε για τα καλά στο φθινοπωρινό χειμώνα, εμείς υπολογίζουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα αυτό το τρίμηνο το οποίο είναι μπροστά μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όσο αφορά στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί γενικότερα το πολιτικό σκηνικό μοιάζει να είναι σε μια κατάσταση αφασίας, απάθειας και πλήρους παθητικότητας. Ένας στους τέσσερις ψηφίζει το Μητσοτάκη, και αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ η αλήθεια είναι μετά τη Νέα Δημοκρατία ο επόμενος, είτε αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι ΠΑΣΟΚ, έχει διαφορά με το κυβερνόν και πρώτο δημοσκοπικό κόμμα 10 μονάδων και βάλε.

0: this way. Μια διαχρονική ερώτηση εδώ. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι δύο πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης? Κανένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης δεν είναι επιτυχημένος, λέει το 54%.
1: Οι μισοί και πλέον Έλληνες, όταν τους ρωτάνε, ρε παιδί μου, ασχέτως τέλος πάντων του τι ψηφίζεις, δεν πάβεις από το να είσαι Έλληνας πολίτης, και οι υπουργοί, οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μπορεί με να ψηφίζονται από ένα ποσοστό του κόσμου, αλλά ενεργούν, πράττουν, πολιτεύονται για το κοινό καλό, για το συμφέρον όλων, ακόμη και αυτών οι οποίοι δεν τους ψήφισαν. Όταν λοιπόν τους ρωτάς, για πες μου ένα πετυχημένο υπουργό, κάποιον τον οποίον, επαναλαμβάνουμε, ασχέτως των πολιτικών σου πεπιθήσεων, τον θεωρείς ότι προσφέρει κάτι, οι μισοί και πλέον Έλληνες απαντάν κανένας. Μετά τον κανένα, όσο πιο πετυχημένος, έρχεται ο Δένδιας και ακολουθεί ο Πιαρακάκης. Κάτι που παραμένει σταθερό εδώ και πολλά χρόνια, ή τουλάχιστον αρκετά χρόνια.

0: Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί, από το Καστελόριζο μέχρι το Σαν Φρανσίσκο όπου είναι τώρα, υποτίθεται πήγε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά το ταξιδάκι μάκρυνε. Προσθέθηκαν κάποιες μερούλες για να δει τους εκπροσώπους των κολοσσών της Silicon Valley. Και στο Σαν Φρανσίσκο λοιπόν, παιδιά λέει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, τι ποσοστά μου δίνετε, δεν ξέρω τι λέει ο Άλκο, ο φίλος μου ο Κώστας ο Παναγόπουλος στην Αθήνα που μου δίνει 24%, εγώ πάω βουρ για τρίτη θητεία.
1: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
2: Winning a third term is
3: okay.
2: It hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων επιθυμεί μια τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, με το 67% να προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης.
0: Το πρόβλημα είναι, μπορεί ο Κυριάκος να θέλει να παραμείνει κολλημένος στην καρέκλα, αλλά τρεις στους τέσσερις του λένε φύγε. Μόνο ένα 25% όπως ακούσατε σου λέει εντάξει, είναι αυτός που είναι, αλλά δώσ' του μια τρίτη ευκαιρία.

9.43 Interveten Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Διάλειμμα τώρα στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εισιτήρια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94.3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στην Ιερά Οδό από τα ξημερώματα μετά την πτώση φορτηγού σε φρεάτιο στην περιοχή του Εγάλεω. Κλειστή παραμένει αυτή την ώρα η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Την επανέναρξη του διαλόγου με το Ιράν απεκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου. Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Για το Ουκρανικό τόνισε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του για την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί, σε τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Τη διενέργεια ενορκής διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για τον νεκρό πυροσβέστη μετά από προσπάθεια διάσωσης αναρριχητών στη Ρόδο, όταν και γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτήο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και 21χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις με ντρόουνς είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Σήμερα μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, άνεμος 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94.3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sport.

0: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο φάκελος έκλεισε στο εφετείο Αθηνών. Η αρμόδια βελγική αρχή προχώρησε στην επίσημη ανάκλησή του. Τι μεσολάβησε? Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον των δικαστικών αρχών στις Βρυξέλλες, εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας και οι Βέλγοι έκριναν τελικά ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος διατήρησης του εντάλματος.
1: Καθαρός ο Μίτσος, όλα με λιγάλα, οι Βέλγοι το πήραν πίσω. Πετακάθαρος, κανένα πρόβλημα.
2: Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Η Άννα Κανδύλη με πληροφορίες. Δεν θα συλληφθεί. Τι σημαίνει όμως για την ουσία της υπόθεσης, για τη διερεύνηση, αν κλείνει η υπόθεση δηλαδή για τον κύριο Αβραμόπουλο?
3: Λένα, ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίστηκε χθες ενώπιον των βελγικών αρχών. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις αρχές καλοκαιριού για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Κατάρ και του Μαρόκου. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του σε μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Παντσέρη, ο οποίος ήταν και το κεντρικό πρόσωπο αυτού που αποκαλείται, που το γνωρίζουμε ως Qatar Gate. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος στην μη κυβερνητική οργάνωση. Του είχαν αποδοθεί ότι από τις βελγικές αρχές ότι είχε λάβει παρανόμως περίπου 76.000 ευρώ μαύρο χρήμα, κάτι το οποίο από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αρνηθεί. Αφού έγινε λοιπόν, αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης και αφού ήρθε η βουλευτική του ασυλία, ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές, εμφανίστηκε οικειοθελώς και έδωσε τις εξηγήσεις, υποστηρίζοντας, όπως έχει πει και από την αρχή, ότι όλα ήταν νόμιμα, είχε πάρει άδεια για τη συμμετοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τα χρήματα αυτά ήταν και δηλωμένα και φορολογημένα από τις ελληνικές αρχές.
2: Σε ευχαριστούμε, Άννα.
1: Όλα καλά. Για βάλε λίγο τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο, τι λέει για την ακρίβεια.
4: Εντάξει.
5: Αλλά. Αλλά.
4: Θεωρούμε ότι θα έρθει.
5: Εντάξει,
4: θα
5: είναι.
4: Θα απαντήσει κάποια στιγμή για το τηλέφωνο.
5: Ωραία, ωραία. Να πάμε λοιπόν να πούμε, να αφήσουμε στο παρελθόν την 27η Αυγούστου, γιατί αγοράζαμε φτηνότερα τα προϊόντα, και να πάμε από την καταλυτική ημερομηνία που ήταν η μείωση, η εθελοντική, η εθνική μείωση της τιμής 27 Αυγούστου με αρχή της 31 Αυγούστου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Θα ήταν, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θα ήταν σταθερές οι τιμές στους 1.779 κωδικούς προϊόντων που είναι σήμερα, έως και άλλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε στο μεσοδιάστημα 31 Αυγούστου μέχρι σήμερα, χθεσινή ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου, αν πράγματι τα προϊόντα αυτά που έχουν μπει μέσα στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία είναι σταθερές τιμές.
4: Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε λοιπόν
5: και,
4: ευρυδικά.
5: Ενδεικτικά να,

0: Λεπτά, στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή, 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
1: Είσαι υπερβολικός.
2: Να. 27, 8, 31, 31, 8, 22, 9. Έτσι, ωραία.
0: Λέμε τις ημερομηνίες αυτές γιατί ό,τι τιμές ήταν στις 27 Αυγούστου, από εκεί θα ξεκίναγε η μείωση, η εθνική εθελοντική μείωση.
3: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Προσθέσεις το λίγο και το καθόλου, 1,77% λέει το μέτρο πέρασε και δεν ακούμπησε στην ουσία.
4: Αυτό έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η πρόχθεσινή για την ακρίβεια. Ας δούμε τώρα τι άλλο λέει ο Αποστόλης.
0: Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθελοντική μείωση μπήκε στην τιμή των 3,16. Στις 22 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή, έχει 3,66. Από 2,76, 27 Αυγούστου, πήγε 3,16 και χθες 3,66. Ναι. Πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι προϊόν
1: Παριζάκι.
0: Της καθημερινού ετάσματος,
1: ναι, Παριζάκι, και στα...
0: για τα παιδιά, για το σχολείο, για αυτά. Στη συγκεκριμένη αλυσίδα, στις 27 Αυγούστου είχε 2,55, μπήκε στην εθνική πρωτοβουλία με τιμή 2,55, στις 16 Σεπτεμβρίου, και εδώ είναι μια απάντηση που χρωστάω και στον κύριο Σταυρούλια.
1: Έχει μπει στην εθνική πρωτοβουλία αυτό το προϊόν.
0: Μάλιστα.
5: Δεν μπορεί να είναι στην εθνική πρωτοβουλία και
1: ναι,
5: να έχει αυξήσει τώρα αυτό
1: επειδή,
5: το πράγμα.
1: Επειδή, εντάξει, λογικό
0: ό,τι
1: μπορεί να μας λέει, είναι
0: στεγκάρι. Επειδή, ό,τι σας λέω ναι. Και παρακαλώ πολύ τώρα, για τον λόγο του
5: αληθές. Δεν αμφισβητούμε αυτά που λέτε για όνομα του
0: Θεού. Τώρα, να μπουν από το κοντρόλ στην σελίδα, στην πλατφόρμα, το πόσο κάνει και να δουν το προϊόν αυτό, εάν είναι ναι, στην εθελοντική εθνική πρωτοβουλία.
1: Χθες το βράδυ που τα έστειλες, αλλά το τονίζουμε, για εκείνους οι οποίοι λένε ότι οι τιμές πέφτουν όταν μπαίνουν μέσα στο σύστημα.
0: Πέφτουν προς τα πάνω.
1: Μάλλον ναι, είναι κάποιο οξύμορο που γίνεται.
0: Στις 16-9 λοιπόν αυτό το προϊόν, 16-9, είχε 3,19. Γιατί δεν είναι όπως είχε πει η κυρία διοικήτρια την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι είναι για 1-2 μέρες μπορεί να είναι στιγμιαία η μείωση της τιμής. 16-9 λοιπόν, 3,19. Σήμερα, εχθές, 22-9, 3,19. Από τις 16 μέχρι τις 22
3: εδώ να πω κάτι.
0: Έχουν περάσει 6 μέρες.
3: Επειδή μιλάμε δεν για εθνικές πρωτοβουλίες και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
3: Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί αυτή είναι η καταγραφή. Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το 2%.
4: 2% λέει πολύ.
3: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Προσθέσεις το λίγο και το καθόλου, 1,77% λέει το μέτρο πέρασε και δεν ακούμπησε στην ουσία.
4: Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο μεγάλο είναι το δούλεμα.

Επίπεδο, ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου, με τις βιομηχανίες τροφίμων, με τις πολυεθνικές, με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και με όλους αυτούς οι οποίοι είπαν θα τηρήσουμε αυτό το οποίο λέμε. Και λέω λοιπόν, τι μας είπανε, για να πάρουμε ένα-ένα. Μας λέει ότι δεν θα υπάρχει, και αυτό είναι, όπως είπατε κύριε Νυφλή, υποχρέωση της ανεξάρτητης αρχής, δεν θα υπάρχει.

0: Και κανένα προϊόν το οποίο να μπει μέσα σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία που να έχει λιγότερη μείωση από, 5%. Mm-hmm. Μας το είπαν ήδη, εγώ το λέω.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Yeah. Σωστό.
0: Για κοίταξτε εδώ.
2: 5-30. Αν θέλετε να δείτε, αποκλείεται. Πείτε μας τι δείχνει.
0: Το βλέπει ο κύριος.
3: Μείον 2%.
0: Μείον 2%.
2: Ένα χαρτί
3: βλέπω. Είναι 6-7 προϊόντα με μείον 2%.
0: Μείον 2%. Το βάζω, το δίνω στην κάμερα για να δούμε. 2%. 6 προϊόντα με 2%. Δηλαδή αυτά δεν τα είδε σε διαρκή και μπήκανε μέσα. Αυτό είναι κρέας. Χοιρινό. Και μοσχάρι και κοτόπουλο.
2: Καταλήγουμε πάντως.
0: Άλλο προϊόν.
2: Καταλήγουμε
0: και αυτό που λέμε. Μοσχάρι και γιαούρτι. Μείον 4,8, μείον 4,8, μείον 4,8.
2: Αλλά καταλήγουμε στην συνήθεια που κάνουμε χρόνια.
0: Μας είπαν ότι δεν θα είναι κάτω από 5.
2: Θυμάστε όταν ερχόσασταν στο Μάνο πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί εδώ πέρα που ήταν 5 με 7 και ξεκινήσατε να κάνετε.

0: από το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα κανονικά λύγει το πλαφόν. Πλαφόν στα καύσιμα, πλαφόν στα τρόφιμα. Τι θα γίνει?
1: Έχουμε ήδη ανακοινώσει, καταρχήν μάλλον είναι προτιμότερο να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν γιατί βάλαμε το πλαφόν. Βάλαμε το πλαφόν γιατί τέλη Φεβρουαρίου είχαμε τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, την Αμερικανική και Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, ο οποίος πόλεμος άλλαξε όλα τα δεδομένα. Εκτινάχτηκε η τιμή του πετρελαίου με πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Και προκειμένου να ελέγξουμε την κατάσταση, προχωρήσαμε σε αυτό το πολύ έκτακτο μέτρο. Mm-hmm. Σκληρό μέτρο είναι η πραγματικότητα, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
0: Το οποίο δεν είχε, δεν είχε και πολύ καιρό η αγορά που το είχε εξαφορτωθεί.
1: Ισχύει. Το είχαμε βγάλει πέρσι τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε τέλη Ιουνίου πέρσι να ξέρουμε ότι ύστερα από μερικούς μήνες θα γίνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το κανονικό είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Είμαστε υπέρ ενός δίκαιου και υγιούς ανταγωνισμού, προκειμένου να μπορεί να δουλεύει η επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση να γίνονται δουλειές, να υπάρχουν κέρδη, να μπορούν να αυξάνονται οι μισθοί των εργαζομένων, να ενισχύεται η αγοραστική δύναμη, να πηγαίνουμε παρακάτω. Mm-hmm. Όμως έπρεπε να πάρουμε αυτό το μέτρο για αυτό το διάστημα, για να φρενάρουμε ιδίως τις τιμές των καυσίμων και κυρίως του ντίζελ. Το πετύχαμε, διότι διαφορετικά θα είχαμε πάρα πολύ υψηλότερες τιμές. Έχω ήδη πει ότι το μέτρο του πλαφών στα καύσιμα λήγει 30 Ιουνίου και δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι περίπου εκεί που ήταν όταν, περίπου εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Συνεπώς έχει επέλθει μια ηρεμία και λογικά στην πορεία θα πρέπει να αφαιρεθεί και το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης. Όμως,
0: υπάρχει όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, μια άλλη συνθήκη.
1: Εκεί θέλουμε αυτή η συνθήκη να συνδυαστεί με μια οργανωμένη προσπάθεια που θα εκφραστεί με μια συμφωνία μεταξύ της πολιτείας και της επιχειρηματικότητας για σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, το έχουμε ξαναπετύχει τα τελευταία δύο χρόνια άλλες δύο φορές με χιλιάδες κωδικούς. Το μέτρο του πλαφών δούλεψε αυτό το διάστημα. 2.000 κωδικοί προϊόντων μειώθηκαν 5 με 10% αυτή την περίοδο και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική συμβολή. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα στη σύσκεψη που έχουμε με τον Πρωθυπουργό και βασικούς εκπροσώπους επιχειρηματικότητας να υπάρξουν προτάσεις και προοπτικές ώστε στο τέλος του καλοκαιριού αυτό να εκφραστεί με σοβαρές μειώσεις και να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι. Από το τι θα συμφωνήσουμε, από το τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση, θα εξαρτηθεί και το αν το πλαφόν θα μείνει ή δεν θα μείνει.
2: Αυτά τα ωραία έλεγε λίγο πριν το καλοκαίρι. Και για το πλαφόν και για τους χίλιους τόσους κωδικούς που θα είχαμε μειώσεις ή δεν θα είχαμε τουλάχιστον αυξήσεις, και τελικά έγινε το ακριβώς αντίθετο. Για βάλε τώρα αυτή την κυρία Τσαγκάρη.
3: Αυτό που αποδεικνύεται όμως είναι ότι εδώ υπάρχουν καθημερινά, σας δίνουμε κωδικούς για να μας πείτε ότι έχει γίνει από την αρχική, δεν έχει γίνει από την αρχική. Ξαναλέω λοιπόν, τηρείται η συμφωνία?
4: Εγώ είμαι εδώ για να προωθήσω τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είμαι εδώ για να ελέγξω σαν αρχή και να πιστοποιήσω αυτά που λέγονται αν είναι σωστά.
3: Όχι, δεν είστε γι' αυτό, κυρία Τσαγκάρη, δεν είστε γι' αυτό.
5: Συγχωρήστε
3: με. Γι' αυτό είμαστε εμείς.
5: Είναι η δουλειά μας.
3: Το ότι εσείς θέλετε να προσπίσετε τα δικαιώματα των καταναλωτών και ζητάτε κωδικούς, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η δουλειά μας. Κανονικά, να σας το πω διαφορετικά, για να μιλήσουμε διαφορετικά, θα έπρεπε καθημερινά, κυρία Τσαγκάρη, να σεντράρετε αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία. Για να εξηγούμε. Και με συγχωρείτε για τον τόνο, αλλά δεν μπορεί να εγκαλούμαστε επειδή κάνουμε εποπτείες στην αγορά.
4: Αν δεν τηρούν τη συμφωνία.
3: Πώς?
4: Αν δεν τηρούν, είμαι εδώ για να διορθωθεί.
0: Την προηγούμενη φορά είδαμε στοιχεία.
5: Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν τηρούν τη συμφωνία.
4: Όλα όσα υπόθηκαν δεν ήταν σωστά. Λοιπόν, περιμένω.
5: Συγγνώμη,
0: δηλαδή αυτά.
5: Τι κάνουμε, προπαγάνδα κάνουμε. Τι λέτε τώρα,
0: κυρία
5: Τσαγκάρη?
4: Κυρία
0: Τσαγκάρη,
4: αυτά που υπόθηκαν για ποσά, θα τον κύριο Ραυτόπουλο ξανά είχαν υποθεί πράγματα. Εκεί. Και βγήκα μέσω.
2: Μα εσείς είπατε ότι είναι σωστά.
5: Μα ήταν σωστά την προηγούμενη
2: φορά. Βγαίνει αυτή η κυρία. Τώρα, μην σας πούμε και τίποτα περισσότερο.
4: Ότι βγήκαν εταιρείες.
2: Τέλος πάντων.
4: από την πρωτοβουλία.
2: Για τα πεπραγμένα τη.
4: Το δική το βράδυ είχαν ξεκρεμαστεί από το πόσο κάνει.
5: Τον μπερδεύετε. Άλλη ήταν η συζήτησή μα την άλλη φορά. Ποια στιγμή είχε γίνει η μείωση ήταν η συζήτηση. Συγγνώμη. Κυρία Τσαγκάρη, θεωρείτε δηλαδή ότι εδώ κάνουμε προπαγάνδα, γιατί δεν καταλαβαίνω λίγο τον τόνο σα σήμερα.
4: Είπα εγώ προπαγάνδα.
5: Αυτό λέτε. Αυτό λέτε, ναι. Αυτό λέτε.
2: Πλήρωσα κατάλληλη για τη θέση στην οποία βρίσκεται.
5: Στην αγορά έχουμε πάει.
2: Χωρίς ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία.
5: Έχουμε τα πάντα. Κάτι άλλο. Να κάνουμε τη δουλειά σας, θέλετε, δεν καταλαβαίνουμε.
2: Βάλε λίγο ήχο, βάλε λίγο ήχο.
4: Βεβαίως θέλω, γιατί αυτά που διαβάζετε.
5: Εσείς τι δουλειά κάνετε ακριβώς?
4: Πώς?
5: Τι δουλειά κάνετε ακριβώς, πείτε μας.
4: Τι δουλειά κάνουμε.
5: Ναι, γιατί έχετε οριστεί, εσείς συγκεκριμένα, γιατί έχετε οριστεί.
4: Δεν σας καταλαβαίνω.
5: Γιατί έχετε οριστεί στη θέση αυτή, γιατί ποια είναι η δουλειά σας, ο ρόλος σας.
2: Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Η κυρία αυτή υποτίθεται ότι εποπτεύει την αγορά.
4: Και τον Λιανέμπορο, ο οποίος έχετε εντοπίσει αυτό.
5: Ναι, μπορώ να πω. Ακούστε, τι θα γίνει αν επιβεβαιωθεί για ακόμη μία φορά ο Ραυτόπουλος, για την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε ο Ραυτόπουλος.
3: Μακάρι να μην.
5: Και σήμερα βγαίνετε και θα κάνουμε κάθε φορά αυτό το πράγμα.
4: Να το κάνετε.
5: Όχι, ξέρετε γιατί το κάνουμε. Όχι, κυρία Τσαγκάρη, να σας πω γιατί το κάνουμε, γιατί μερικές φορές ξεφεύγουμε από τα όρια. Ενώ οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουμε τα στοιχεία από εσάς με αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία, ερχόμαστε εμείς να σας φέρουμε τα στοιχεία και να μας λέτε τελεία και παύλα. Περιμένω τους κωδικούς. Με συγχωρείτε, αλλά δεν απάντησε ανεξάρτητης αρχής αυτό.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Αυτό είναι το διευθυντή μου στο σχολείο.
3: Και επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε σε αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία.
4: Θα δώσετε τους κωδικούς.
5: Και βέβαια θα σας δώσουμε. Εσείς αν θέλετε να βοηθήσετε τους καταναλωτές, θα βγείτε μόνοι σας να κάνετε έρευνα.
3: Ναι.
5: Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς θέλουμε.
3: Ή να βγείτε μετά και να πείτε όντως το Χίσπορ Μάρκετ
2: γελάει
3: δεν πήρε συμφωνία.
6: Συγγνώμη. Κοροϊδεύεστε. Αυτό είναι.
5: Κοροϊδεύεστε. Κύριε Ραυτόπουλε, αυτό είναι.
4: Θέλετε να βοηθήσετε να μου πείτε το Λιανέμπορο.
6: Θα σας στείλουμε, κυρία Τσαγκάρη.
5: Βεβαίως θα σας στείλουμε, κυρία Τσαγκάρη.
3: Φυσικά θα το κάνουμε.
5: Ναι, να περιμένετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε έτσι. Την περασμένη εβδομάδα που ζητήσατε τους κωδικούς, τους στείλαμε.
4: Τους κωδικούς.
5: Γιατί σας βλέπω στις τηλεοράσεις, αλλά σε αυτή την εκπομπή δεν έρχεστε. Εδώ στο στούντιο δεν έρχεστε. Κυρία Τσαγκάρη, να έρθετε στο στούντιο. Θα σας στείλουμε τους κωδικούς. Σας περιμένουμε στο στούντιο και σας βλέπω συνέχεια σε εκπομπές. Εδώ δεν έρχεστε όμως. Μας παίρνετε τηλέφωνο για να σας στείλουμε κωδικούς. Δεν είναι η δουλειά μας, ξέρετε αυτή. Αλλά θα τους πάρετε τους κωδικούς. Σας περιμένουμε εδώ.
3: Μου επιτρέπετε.
5: Ελάτε και να κλείσουμε
3: με τον Ραυτόπουλο. Στο...
4: Επειδή σα έχει αναφερθεί πριν. Θα ήθελα του κωδικού και θα ήθελα
5: του Ραυτόπουλου. Θα ήθελα να πει κάτι κύριο Ραυτόπουλο, γιατί αναφέρεστε τον κύριο Ραυτόπουλο τόση ώρα.
3: Με σεβασμό στο πρόσωπο τη κυρία Τσαγκάρη, τη κυρία διοικήτρια, να πω το εξή, μια και μα είπε ότι είναι μπροστά στο λάπτοπ αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να στείλετε κωδικού. Όσοι θέλετε,
5: θα του στείλουμε.
3: Εγώ λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, σα άκουσα. Σα άκουσα. Είστε μπροστά στο λάπτοπ. Πηγαίνετε λοιπόν στην κατηγορία, στο πόσο κάνει στην κατηγορία νοπο.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
14: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
15: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
14: Άλλαξα συνεργείο.
15: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
14: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
15: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
16: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
17: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
16: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
17: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
16: Τηλέφωνο 27240-27270.
18: Τι συμβαίνει μπροστά?
19: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο
16: έδαφος. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
20: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
20: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
16: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά. Χορτοκοπτικά.
20: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
16: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
20: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
21: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: τώρα πρωθυπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ. Είτε μου το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Η Ντόρα μίλησε για αλαζονία. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Τώρα εντάξει, οι δημοσιογράφοι δουλειά τους είναι αυτή. Να ερμηνεύουν δηλώσεις, να προσπαθούν να βρουν βαθύτερα κίνητρα. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της «Κτύπημα» γράφει σήμερα ότι η Ντόρα είναι δυσαρεστημένη επειδή ο Κυριάκος δεν θέλει να την περιλάβει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και διάφορα άλλα τέτοια ενδοοικογενειακά δείγματα, και αυτά το πώς κυβερνάται αυτός ο τόπος.

0: Ωστόσο, θα λέγατε το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας. Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
1: 2% λέει ότι ωφελούν τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία πριν από 3 εβδομάδες, δεν είναι δά και κανένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι ωφελούν την οικογένεια τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι να ωφελούν όταν η αμόλυβδη έχει πάει στα 2,31 για βάλε
2: μέσα σε αυτά.
3: Με την επιδότηση
2: 2,5 ευρώ θα ήταν, έτσι.
3: Και έκανε και το εξής ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων, επειδή καταλαβαίνετε δεν είναι διαφήμιση αυτό, μας έκλεισε την φωτεινή ένδειξη που έχει τις τιμές. Τώρα δηλαδή αν περάσει κάποιος, νομίζει ότι είναι κλειστό το βενζινάδικο. Ωστόσο και εμείς δεν θα το δείξουμε, θα προσπαθήσουμε λίγο να μην δείξουμε.
2: Καλά τώρα, δεν ευθύνει βενζινά αυτό, παιδιά, ρε παιδιά. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, όταν αυξάνονται οι τιμές. Όλα αυτά αποτυπώνονται, αλυσίδα είναι.
3: Αλλά και ο κύριος σου λέει
2: δεν θέλω να δείξω. Εδώ είναι ο τελευταίος κρίκος αλυσίδα είναι το βενζινάδικο.
4: Τόσο έγραφε το τιμολόγιο, τόσο έβαλε.
2: Βέβαια.
3: Ωστόσο να σας πω, έχει πολύ καλή τιμή γνωριμίας, 10 ευρώ το πλήσιμο. Οπότε καλύτερα να το πλένεις παρά να το γεμίζεις το αυτοκίνητο.
4: Σήμερα έχει φροντίσει ο Θεούλης γι' αυτό, άστο.
2: Φύγαμε παιδιά, πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μας.
1: Τελικά όπως είπε ο Λάζος, στην πρωινή εκπομπή του Sky, στην οποία σε λίγο θα εμφανιστεί και ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν θα είναι πριν από τις 9, ώστε να προλάβουμε να σας μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που θα πει. Όπως λέει λοιπόν και ο Λάζος, τελικά ίσως συμφέρει περισσότερο να το πλένεις το αυτοκίνητο στο βενζινάδικο παρά να το φουλάρεις. 2% λοιπόν ωφέλησαν πάρα πολύ τα μέτρα της ΔΕΘ που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, είναι το ποσοστό αυτών οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι. Ένα άλλο όμως δημοσκοπικό μέγεθος, στο οποίο πράγματι αξίζει να σταθεί κανείς, είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, να ονομαστεί, να προσδιοριστεί σε μια ορολογία σύγχρονη ως ενσυναίσθηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, να έχεις μια ευαισθησία, να έχεις τέλος πάντων κάτι μεταξύ μπέσας ή φιλότιμου ή οτιδήποτε άλλο λέγεται στη νεοελληνική γλώσσα, να είσαι κοντά στον άλλον, να τον καταλαβαίνεις, να μπορείς να μπαίνεις σε αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες στα παπούτσια του. Τέλος πάντων, δες γι' αυτό το χαρακτηριστικό, σε αυτό το ερώτημα μάλλον, ποιος πιστεύετε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματά σας? Ποιος, ρε παιδί μου, από τους πολιτικούς αρχηγούς νομίζετε ότι σας καταλαβαίνει καλύτερα εσάς και την καθημερινότητά σας?
0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάτε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Τόσο καλά. Εντάξει, ο Τσίπρας που όπως είπαμε σε λίγο θα εμφανιστεί στο Sky είναι στο 14%. Ο Μητσοτάκης περίπου εκεί ένα στους 5 λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματά μας. Ένας στους 5.
0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Έτσι είναι όπως τα λέει ο Κώστας, με τα βίας, ένα στους 5 πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος ο Μητσοτάκης τι λέει? Θέλω και μία τρίτη θητεία. Και το λέει πια σε όλες τις γλώσσες. Το λέει στα ελληνικά, το λέει και στα αγγλικά. Και σήμερα τα νέα στο νεόκοπο τι του γράφουν με τίτλο «Σαν Φρανσίσκο, πλούσιο το πρόγραμμα της εκδρομής». Ξέρετε ποιο γραφείο ταξιδίων την οργανώνει? Για την παρουσία του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα ταξιδάκια στο Σαν Φρανσίσκο και λοιπά και λοιπά. Αλλά τώρα τι να τα λέμε αυτά. Έχουμε Αλέξη στο Sky.
2: Εδώ με τους το θέμα των καυσίμων δηλαδή. Εσείς κάνατε μια παρέμβαση χθες σημαντική που συζητήθηκε, σχολιάστηκε και μάλιστα είχαμε εμείς τον υπουργό χθες εδώ, τον κύριο Μαρινάκη, που τη σχολίασε σε πρώτο χρόνο και κάπως ειρωνικά έλεγε ότι όλη η Ευρώπη περίμενε τον Τσίπρα να βάλει σε μια σειρά και να μας λύσει το πρόβλημα. Αλλά αυτό λέει που είπε ο Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο καθένας. Τι θέλουμε να ακούσουμε όλοι? Πιο χαμηλά τις τιμές. Αυτό λέει, είπε και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που είπατε χθες είναι εφαρμόσιμο, είναι κοστολογημένο στην πραγματικότητα, γίνεται?
5: Πρώτον, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα σας πω πολύ αναλυτικά, αλλά να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε?
1: Ρε Τσίπρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 22 και είμαστε στο 26. Είναι 4 χρόνια. Δηλαδή, με το που μπήκε στο γήπεδο, έκανε την γέλα. Έλεος. Έλεος.
5: Και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές. Θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο ήταν με ένα αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
1: Ένα 10 είχαμε ανοίξει τότε, ναι.
5: Ακριβώς. Και μας είπε ότι δεν έχει τα εργαλεία, περίπου αυτό είπε, ότι περιμένει μάλλον, για να είμαι ακριβής και
1: Τσίπρας, λοιπόν, στο Sky,
5: έντιμο στην κριτική μου, να δει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα του δώσει τη δυνατότητα και τη ρήτρα διαφυγής από το δημοσιονομικό
2: βάρος. Δεν πρέπει, αφού υπάρχουν κανόνες, ποτέ υπάρχει βεβαίως, μια ρωσίδα πάνω.
5: Ακούστε με όμως, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης και έπρεπε η κυβέρνηση, δεν κυβερνάω εγώ. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να τα κάνει μόνο με ρόλο, δηλαδή, η κυβέρνηση.
5: Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες κινήσεις θέλει από τις εξής που θα σας πω. Τα δηληστήρια τα δύο στη χώρα μας είχαν έκτακτα κέρδη το προηγούμενο εξάμηνο, τα οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ξαναδεί και υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη. Τα δύο δηληστήρια. Ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1-100-1-200. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο. Τι κάνουν άλλες χώρες? Άλλες χώρες κάνουν έκτακτη φορολόγηση.
2: Το έχει κάνει και η κυβέρνηση αυτό.
5: Το έχει κάνει το παλιότερα.
2: 22, ναι. Το 24.
5: Άλλες χώρες το κάνουν τώρα. Η Πολωνία το έκανε προχθές.
1: Μα θα το κάνει, λέει, και το καλοκαίρι.
6: Είναι ελεγισμό, κάνει λόγο
7: ενεργειακή στρατηγική Μιχάλη Μαθιουλάκη.
8: Για το κομμάτι της φορολογίας θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια. Τα ελληνικά δηληστήρια 70% της παραγωγής τους είναι εξαγωγές. Το να πάμε και να χτυπήσουμε εμείς το μεγαλύτερο εξαγωγικό μας κλάδο, ο οποίος φέρνει και φορολογία στο κράτος και δουλειές κτλ., είναι περίεργο.
1: Αυτά έλεγε χθες ο κύριος Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής και διάφορα άλλα τέτοια, στον Αλφα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Λέει, λοιπόν, παιδιά, τα δηληστήρια τι κέρδη, λέτε τώρα, έτσι και έτσι τα βγάζουμε πέρα. Και είμαστε και εξαγωγικός κλάδος και λοιπά και λοιπά. Για βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
7: Για λαϊκισμό κάνει λόγο ο αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής Μιχάλης Μαθιουλάκης.
8: Για το κομμάτι της φορολογίας εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια.
1: Τέλος πάντων, βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Εμείς δεν είμαστε τώρα εδώ που τα λέμε και ειδικοί στο θέμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο Τσίπρα ακόμα.
2: Σήμερα λέει ότι αυξάνει τα εισοδήματα, μειώνει τη φορολογία γενικότερα, δηλαδή δίνει ανάσες από τη σωστή πλευρά, από την πλευρά των εισοδημάτων.
5: Εγώ βλέπω τους αριθμούς και βλέπω ότι δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Ξέρετε πού είναι καλύτερα η Βουλγαρία? Στη στέγη, 19% του εισοδήματος πάει στη στέγη για τους Βούλγαρους, 35% για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν το 35% του εισοδήματος πάει στη στέγη, το 5% του εισοδήματος είδα σήμερα πρωτοσέλιδο. Στα νέα, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνει στη βενζίνη.
1: Ναι.
5: Και όταν έχουν αυξηθεί λογαριασμοί ρεύματος 50% από τότε που κυβερνούσα εγώ, γιατί μου κάνουν και κριτική, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες όμως τότε με τώρα.
2: Άρα τι κάνουμε όμως, να μην απαντήσετε. Άρα, αυτά λοιπόν, είναι εφαρμόσιμα που είπατε.
5: Μισό λεπτό.
2: Και αν είναι και κοστολογημένα, δηλαδή πώς θα κάνει όλο αυτό το πρόγραμμα.
5: Σας είπα για τα
2: εξαγγελίες χθεσινές.
5: Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή. Αλλά να κοστολογήσει πώς θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα.
7: Καλά, θα το πάτε το πρόγραμμά σας και εσείς εκεί που πρέπει.
5: Λοιπόν,
7: έτσι
5: λέμε, τα δύο εργαλεία είναι εργαλεία που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντιλαμβάνεστε. Ορολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως, εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχεις ένα περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να το μειώσει.
2: Είπατε στη μέση.
5: Όχι. Εσύ είπαμε είναι τα τέσσερα εργαλεία. Ναι. Διαλέξτε ή και ένα συνδυασμό αυτό.
2: Μπορεί να πάρει.
5: Ή το ένα από τα τέσσερα. Εμείς τι λέμε, κύριε οικονομού, είστε κυβέρνηση, κάντε κάτι. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι έχουμε success story, να έχει φτάσει η τιμή στην Αγγλία η αμόλυβη 2,4 και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στο 1,5
7: ναι, να στο 2 ευρώ. Λέτε ότι λοιπόν, για να τα κάνει αυτά μια κυβέρνηση, λέτε και κάτι άλλο.
5: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
7: Ποια είναι αυτά τα καρτελία, δεν μας λέτε.
5: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
7: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
5: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και στα δηληστήρια, διοπόλιο έχουμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν το λέω εγώ. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Και εγώ δεν έχω διάθεση εδώ να βγω και να πω ότι αυτός φταίει, ο άλλος φταίει. Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την Αγγλία στα 2,4. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ, μιας και μιλάμε για την ενέργεια και για τα καύσιμα.
1: Πολύ εγώ, ρε Τσίπρα.
5: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές? Έχει φροντίσει να.
1: Απέναντι από τον Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία σου λέει τώρα, θα είναι ο Τσίπρας εκείνη την ώρα στο Sky. Εντάξει τώρα, μεταξύ τους εκεί τα συμφώνουν. Στάσου να ρίξουμε εμείς την τώρα στην ΕΡΤ.
9: Αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι η λύση?
1: Ο Τσίπρας ζητάει τις μαγικές λύσεις από κάτω. Ο τίτλος
9: στην αγωνία.
1: Για να καταλάβετε πώς λειτουργούν και τα μηδιακά συστήματα, σου λένε ο Σκάι κάρεσε τον Τσίπρα. Να βάλουμε εμείς απέναντί του την τώρα στην ΕΡΤ.
9: Είναι μύθος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός, ο 8 μήνες πριν από τις εκλογές, ο οποίος να μην θέλει να ανακουφίσει τον κόσμο. Είναι δυνατόν να μπορείς και να μην το κάνεις? Δηλαδή είναι βλακώδης η όλη η ιστορία.
10: Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι έκφραση ότι είδα το Θεό Μανώλη, είναι κριτική, δεν την ξέρω.
9: Ναι, εμείς συγγνώμη.
11: Το λέμε αλλιώς.
10: Όχι, εμείς το λέμε αλλιώς, στην Κρήτη το λένε αλλιώς. Απλά πρώτη φορά την ακούω την έκφραση. Πρέπει να
9: ντρυφήσω
10: στα κριτικά λίγο περισσότερα. Λοιπόν, έχετε δει τα μισά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Εδώ Ντόρα εναντίον Κυριάκου, που αλλού. Μισά από το σέλιδα. Λέει η Ντόρα πήρε τόπλο του κατά υπουργών, λέει εδώ τα νέα.
11: Γι' αυτό που
10: και ψάχνουν να βρουν γιατί τα είπατε αυτά, για να ψάχνουν την ερμηνεία.
11: Αλαζονία των υπουργών.
9: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, επί τη πρώτων.
1: Εδώ γίνεται χαμό, βέβαια, τώρα. Τι έλλειψη ειδήσεων.
9: Δεύτερον, το είπε ο πρωθυπουργό ο ίδιο στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Τι είπε δηλαδή? Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Και αν ρωτήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα, και αν ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο.
1: Μανούλα του λόχου.
9: Εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μία συμβουλή. Όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής. Έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει: άκου να σου πω, παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας. Θα ακούς. Και πράγματι εγώ ακούω. Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε, δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Ναι, μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε. Και αυτό είπα.

0: πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
2: Ένα στους 5 λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του ο Μητσοτάκης. Ως απάντηση σε αυτό που μόλις ακούσατε από την τώρα, για βάλε λίγο ακόμα Μπακογιάννη.
3: Να μην υπερβάλλω. Πολλά από αυτά κάνουν καλή δουλειά, την ξέρουν τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε σύνθετα προβλήματα να μπορέσεις να απαντήσεις. Βλέπετε όλη αυτή την ιστορία τώρα για το φόρο. Πόση κουβέντα γίνεται και πώς πρέπει να εξηγήσεις στον κόσμο κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
2: Βάλανε λοιπόν την τώρα απέναντι στον Τσίπρα. Πάμε όμως ξανά να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή στο Sky ο Αλέξης.
4: Λείπει από τους συνταξιούχους. Όμως σήμερα, τούτη την ώρα που συζητάμε, βλέπετε ότι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
5: Είμαστε σε μια κρίση διαρκείας πάντως, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το είπατε κι εσείς. Έχουμε ένα πόλεμο 5 χρόνια, Ουκρανία. Έχουμε 2 πολέμους τώρα που εξελίσσονται.
2: Εσείς τα χρόνια από 6 θα κάνατε 5. Αρχίζει να τα μειώνεται. Ναι.
5: Γιατί το λέμε τόσο απλά, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό.
4: Την ίδια στιγμή όμως, κύριε οικονόμου, για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει. Και όχι απλά βγαίνει, αλλά έχουν και υπερκέρδη τα οποία καταγράφονται. Και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον αυτοί έχουν και μια παραγωγική δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν και παραγωγική
5: αυτό
4: δραστηριότητα.
5: Αυτό πάντα δεν συνέβαινε πάντως, κύριε Πρόεδρε.
4: 8 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 2 δις σε κλειστούς διαγωνισμούς την εξαετία. Κάποιοι κονομάνε αυτή την περίοδο και πάνε πολύ καλά. Έτσι δεν είναι?
5: Με ευθύνη της κυβέρνησης, λέτε.
4: Προφανώς με ευθύνη της κυβέρνησης. Προφανώς και οι ανισότητες και οι αντιθέσεις διευρύνονται. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο κ. Πιταράς.
6: Να το ρωτήσω όμως πρώτα. Γιατί έχετε πει για την πατριωτική εισφορά, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε αφού σας έχουμε εδώ. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι θα μπείτε σε θηρίδες, ότι θα ψάξετε συρτάρια, θα βγάλετε κοσμήματα, θα σκάψετε αυλές. Δεν ξέρω
4: έχετε
6: τι
4: θα ανησυχία,
6: βρείτε.
4: Κύριε Πιταρά.
6: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Τα θηρίδα. Όχι, δεν έχω τέτοια.
4: Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Άρα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπεύσανε πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιογράφοι να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα, ότι αυτό το 1%.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
11: Auto Service Σοκράτη Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
16: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
17: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
21: Χορηγός εκπομπής.
22: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης, Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Money gets back.
1: Σταθερά στους 94 και 8. Η πρωινή σας ενημέρωση αλλά και διασκέδαση. Πρωινή καρφίτσα. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Στο ραδιοθάλαμο 2 ο αγαπημένος Άγγελος Μπουραντώνης.
0: Repeat after me.
1: Καλώς ήρθατε στη συχνότητα. Του καναλιού ένα καλαμάτας.
2: Κυρία Γουρνά, ένα δικαίωμα παρακαλώ. Πού είναι η οδός ξενοφόντος?
1: Είναι στο νησάκι.
2: Α, πέσανε πυροβολισμοί λέει, 8 η ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
2: Αμάρε παιδιά.
1: 8 η ώρα το πρωί.
2: Ναι, ένας κύριος με ένα κυνηγητικό όπλο.
1: Σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το γιόρτασε. Είπε να το γιορτάσει.
2: Το πέρασε ζωνιανά εδώ πέρα.
1: Όχι, είπε να το γιορτάσει. Νομίζω πως ξεκινάει η κυνηγητική περίοδος. Ας μπει στην μπουζού, πώς τη λένε, να στρώσει. Να είναι έτοιμος. Έτοιμο πόλεμος ο κυριούλης. Μήπως πήρε τίποτα, άκουσε τίποτα σιρήνες και το πέρασε για...
2: Το νέο 21.
1: Μήπως άκουσε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στο Sky και είπε να πολεμήσει για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σιγά αγάπη μου. Μη βαρούτε. Πρωί-πρωί το πιανίστα. Έλα καλημέρες είπαμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα είπαμε. Καθιστή ελπίζω να μας ακούτε. Μην πέσει κανείς. Δεν ακούσουμε τίποτα ντουπ εδώ. Μετά τα μπαμ μπουμ. Πρωί πρωί λοιπόν. Πάμε να πούμε ποιος μας. Είμαι και λίγο βραχνιασμένη. Συγχωρήστε με, αλλά αυτή η αλλαγή του καιρού.
2: Κάποιος σας κούρασε.
1: Ναι,
2: ξέρουμε, ξέρουμε ποιος.
1: Όχι, δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
2: Μία η ύποπτος κυρία.
1: Δεν με κούρασε η ύποπτος. Με κούρασε ο Βιόλης. Ο Βιόλης. Λοιπόν, το ζωντανό που απόψε αποφάσισε να είναι δίπλα μου. Λοιπόν, πρώτο ημίωρο πρωινή καρφίτσα σημαίνει βιβλίο χαρτοπολείο, βιβλιοπόλης. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Εδώ και 20 χρόνια. Το οποίο, ναι.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ διαβάζω inbox και θέλω πάρα πολύ να γελάσω. Να γελάσω πραγματικά στον αέρα με αυτά που διαβάζω, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, σταματήστε να με προκαλείτε πρωί-πρωί. Γιατί εγώ δεν χρειάζεται να μιλήσω για τα μηνύματα που λαμβάνω στο τέλος. Ξεκινάω από την αρχή. Δηλαδή, έλεος, να βγούμε στον αέρα και να είμαστε normal μια μέρα δεν γίνεται. Λοιπόν, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς είναι η καλύτερη εποχή για τις καλύτερες αγορές, γιατί έχουμε μπει ήδη στη νέα περίοδο, τη σχολική, γενικώς την εκπαιδευτική, πανεπιστήμια, σχολές. Όλα τα καλά ξεκινούν, οπότε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης είναι εδώ να μας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, πάντοτε με την καλύτερη διάθεση το προσωπικό του και φυσικά έχοντας κάνει τις καλύτερες επιλογές από τις εταιρείες όπου είναι οι καλύτερες στο είδος τους. Γι' αυτό λοιπόν νικηταράτρια Α στο κέντρο της Καλαμάτας ή στο e-shop βιβλιοπολης.gr επωφεληθείτε. Κάντε follow Βιβλιοπωλείς στα social media για να ενημερώνεστε για τις εξαιρετικές
2: προσφορές.
1: Όχι, για τις εξαιρετικές διοργανώσεις, παύλα παρουσιάσεις, παύλα εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετάσχει το Βιβλιοπωλείς. Και φυσικά οι κάτοχοι κουπονιών ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ εποφελούνται με εκπτωτικά κουπόνια για τις αγορές τους.
2: Αμάν και αυτός ο Αλέξης δεν μπορεί να κάνει ένα live δηλαδή μόνιμο. Δύο φορές μας έχει ξυπνήσει εδώ πέρα.
1: Αλέξης.
2: Αλέξης Τσίπρας, τώρα live στον Sky, στον κύριο Γιάννη Οικονόμου και στον κύριο Στον κύριο Δημήτρη Γονόμου και στον κύριο
1: Δεν μου είπες ότι εξαφανίστηκε ο...
2: Κάνανε διάλειμμα διαφημιστικό.
1: Όχι, ότι εξαφανίστηκε ο Κυριούλης με, με τους πυροβολισμούς. Το ψάχνουν.
2: Α, ναι, εξαφανίστηκε.
1: Ωραίος.
2: Και μια κοπελίτσα από ένα περίπτερο που ήταν δίπλα έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα να δώσει κατάθεση.
1: Οκ. Okay.
2: Να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Καλά. Κάποιος μου γράφει ότι αν αναφέρεσαι σε αυτόν περί κουράσεως θα σε τσακίσει. Συνέχισε.
2: Κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα.
1: Ναι, όχι από μένα.
2: Όχι από εσάς.
1: Λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, καλημέρα από Σιδώνα, την αγάπη μου στο Λουτράκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: κάθε μέρα.
1: Ναι, οκ, okay, πάμε, συνεχίζουμε.
2: Το κρουαζιερόπλοιο που έχουμε εδώ πέρα στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
2: Πόσο καιρό θα μείνει? Αυτός ο Σεΐχης δηλαδή.
1: Θέλω να μου πεις γιατί σε κόφτει τόσο πολύ.
2: Μα γιατί έχουμε ένα Σεΐχη τόσο καιρό εδώ πέρα μαζί με ένα κρουαζιερόπλοιο.
1: Κάνει αγοραπολισίες, κάνει επενδύσεις.
2: Είδατε.
1: Ας τον άνθρωπο να επενδύσει.
2: Γίνονται επενδύσεις.
1: Είναι περίοδος ανάπτυξης.
2: Ακόμα. Ακόμα. Αλλά εντάξει, αφού είναι περίοδος πώς τα λένε, επενδύσεων.
1: Ναι.
2: Να το δεχθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Τελικά πήρα απαντήσεις.
1: Όλες τις απαντήσεις.
2: Συναντήθηκα χθες με τον κύριο Καραγιάννη.
1: Για πες.
2: Τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ.
1: Για πες.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί τα νέα γραφεία της ΔΕΙΑΚ.
1: Αυτά είναι.
2: Και θα έχουν μπει και μέσα.
1: Αυτά είναι.
2: Αμέ.
1: Δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί, θέλεις να πεις, στην σωστή ελληνική...
2: Η μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων.
1: Έτσι, γεια σου πουλάκι μου. Μ' αρέσει όταν με πιάνεις on air. Τελικά έχω κάνει δουλίτσα, νομίζω. Κάτι έχω κάνει.

με την χρήση προπληρωμένων καρτών, μιλάμε για άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και vouchers τα οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

0: Εσύ?
1: Στο Sky βλέπω ξεκινήσανε τα ανέκδοτα.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι όσο δυνατή είναι η αυτοδυναμία.
0: Έρε κόλλημα με τον Τσίπρα πρωί-πρωί.
1: Μα τον έχουμε τώρα, σπαρταράνε ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Λέει, όσο πιθανή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τόσο πιθανό είναι να βγει και η Ελλάς πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Ξαναμπαίνει στο τραπέζι το θέμα πύργος, καλό νερό, τσακώνα. Διότι μετά την ολοκλήρωση αυτού του σημείου που συνδέει τον πύργο με την Πάτρα, διαπιστώνεται αύξηση στην κίνηση των αυτοκινήτων και έτσι επανέρχεται το θέμα για την ολοκλήρωση αυτού του οδικού άξονα. Με την προοπτική φυσικά να φτάσει και στο νομό Μεσσηνίας, δηλαδή στο καλό νερό και στην Τζακώνα. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με το αρμόδιο Υπουργείο, με τις προτάσεις που θα καταθέσει και φυσικά το ενδιαφέρον για χρηματοδότηση. Μη μου πεις πάλι για τον Τσίπρα, θα θυμώσω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να πούμε για το ή να το αφήσουμε για το Ιωάννα στο τετράγωνο. Να μιλήσω για το Διεθνές Φεστιβάλ και το διαγωνισμό χοροδιών.
1: Μπα.
0: Είναι η έκτη διοργάνωση. Θα το αφήσω. Αλλά δεν μπορώ να μην πω χρόνια πολλά όμως στην Ξένια. Χρόνια. Στη φίλη μου, γιατί σήμερα είναι της Πολυξένης.
1: Α, χρόνια
0: και
1: πολλά.
0: Αφού έχω φίλη λοιπόν, πρέπει να δώσω τα χρόνια πολλά. Επίσης είχαμε εχθές συλλήψεις στην Εμποροπανήγυρη που πραγματοποιείται στην πόλη της Μεσσίνης. Δεν θέλω να δώσω προσωπική άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος. Σίγουρα όμως από τη μία αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες έπρεπε να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, αλλά από την άλλη, ρε παιδιά, τι θα βρίσκαμε δηλαδή. Συγγνώμη, τι θα βρίσκαμε στο πανηγύρι δηλαδή, αν δεν βρίσκαμε μπανάνες. Τι θα βρίσκαμε. Ή μάλλον τα ζωάκια που τρώνε τις μπανάνες. Πάμε τώρα, άντε σου δίνω πάσα. Είπε πολλά ο Αλέξης, είπε και χαζομάρες.
1: Ναι, λέει.
0: Μέσα
1: λέει
0: στα πολλά. Έτσι.
1: Λέει και τι δεν λέει και πάει λέγοντας που λέει το άσμα.
0: Έτσι. Τα ψιλομπουρδουκλώνει. Καλό είναι να είναι πιο οργανωμένος και ειδικά αφού επιλέγει σπίτια κυβερνητικά για να πάρει δώσει συνέντευξη.
1: Ξέρετε την ταινία.
0: Πώς πας έτσι στο Sky.
1: Ξέρετε την ταινία, πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Τα παραπολιτικά τα βάζουν με τον Αντώνη Σαμαρά και τις μετρήσεις. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία αίσθηση ότι

0: Δεν είναι μαζί Καραμανλής με Σαμαρά. Και φυσικά να ρίξουν την, το ενδιαφέρον του κόσμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δηλώσεις εδώ, συναντήσεις εκεί, ομογενείς από εδώ, ψηφαλάκια από εκεί.
1: Είδε και ρομπό.
0: Ναι, προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται για την προεκλογική περίοδο. Όσο το Πασόκ δίνει πόνο και δίνει και μάχη, επιθετική μάλιστα θα τη χαρακτηρίσω, απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και τον Τσίπρα, σχετικά με τις δηλώσεις τους όσον αφορά την αύξηση των καυσίμων, η οποία διάβαζα ότι φέρνει, το πρώτο πράγμα που φέρνει είναι η έντονη ακρίβεια σε προϊόντα.
1: Ναι.
0: Πρώτης ανάγκης.
1: Γράφω.
0: Μοσχαράκι δηλαδή. Θα φτάσει ακόμη υψηλότερη τιμή του. Φυσικά σε καύσιμα δεν ξέρω πως θα ζεσταθούμε φέτος, γιατί προβλέπεται πολύ υψηλή τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και σε πολλά άλλα ακόμη, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ήδη σιγά σιγά έρχονται οι λογαριασμοί και ένας-ένας πριν τους ανοίξει, καλό είναι να παίρνει και ένα υπογλώσιο. Καλού κακού, προετοιμαστείτε.
1: Χθες έκανα ρεπορτάζ για τη φέτα.
0: Ναι, θα το πούμε σε λίγο, το, η οποία φέτα εγώ όσο εσύ έκανες το ρεπορτάζ μιλούσα για τις δηλώσεις του Προέδρου σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά μίλησα και για τις ελιές, γιατί είναι δύο παραδοσιακά προϊόντα τα οποία το ένα δηλώνεται ότι δεν φθάνουν τα αποθέματα έως τέλος του έτους και είναι η φέτα, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί η τιμή, και δεύτερον είναι η πολύ χαμηλή τιμή της ελιάς, η οποία και πάλι φέρνει σε δυσμενή θέση τους παραγωγούς αλλά και όλη την οικονομία της χώρας, γιατί έχουν μειωθεί αισθητά οι εξαγωγές. Αυτό μια ανασκόπηση της χθεσινής εκπομπής, γιατί σκοπός μιας πρωινής εκπομπής είναι να ενημερώνει τον κόσμο. Είναι πολύ βασικό όταν ζεις σε ένα νομό όπου ο πρωτογενής του τομέας παράγει είτε μέσω εγωπρόβειου γάλακτος, τυροκομικά προϊόντα, είτε μέσω του φυτικού πλούτου, ελιές και λαδί, πρέπει να περιμένεις ιδιαίτερα έντονη οικονομική πίεση. Και αυτό μας αφορά όλους. Καλά τα πανηγυράκια μας, αλλά όταν δεν κινείται ο πρωτογενής τομέας, το αντίκτυπο αφορά και έρχεται να χτυπήσει τους πάντες. Ορίστε, πες μας για το ρεπορτάζ της φέτας. Μίλησες με πολίτες ή με παραγωγούς, παύλα, παρασκευαστήρια, παύλα...
1: Μίλησα με πολιτές στην αγορά της Καλαμάτας, οι οποίοι μου είπαν ότι για 2-3 μήνες δεν θα σηκώσουν τις τιμές, γιατί ακόμα υπάρχει
0: απόθεμα. Θα προσπαθήσουν.
1: Ναι, όμως λένε από το 27 και μετά, με την αλλαγή δηλαδή του έτους που θα έρθει νέα παραγωγή, οι τιμές αναγκαστικά θα ανέβουν.
0: Καταρχάς, όταν θα έρθει η νέα παραγωγή, η παραγωγή θα έρθει με πολύ λιγότερα ζώα στη διάθεση του κτηνοτροφικού κλάδου, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μικρότερη παραγωγή γάλακτος, έτσι. Επομένως, έτσι κι αλλιώς, όπως είπα και χθες, θα αναγκαστεί πολλοί κόσμος, λόγω της, του υψηλού ποσοστού αυξήσεως, να καταφύγει σε υποκατάστατα της φέτας, που είναι το λευκό τυρί, γιατί το πραγματικό τυρί της φέτας pop, την οποία γνωρίζουμε και ως νομός, θα ξεπεράσει, όχι ότι δεν τα έχει ήδη, αλλά θα ξεπεράσει, πολύ φοβάμαι, τα 17 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, πάμε μουσική, καλή μουσική, καλή ελληνική μουσική, γιατί όπως τονίζω, την αγαπάμε και την ξέρουμε και σας τη δίνουμε με πολύ αγάπη μέσα από τους 94.8 το κανάλι 1, το ραδιόφωνο της καρδιάς σας από το 1989 μέχρι και σήμερα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
10: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
9: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
17: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
17: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
17: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
18: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
19: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
18: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
19: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
19: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
18: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Εκεί ακριβώς σας περιμένουμε και εκεί ακριβώς σας προτείνουμε για το δεύτερο μέρος της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8. Και ξέρετε, με το χέρι στην καρδιά σας λέμε πως εκεί στου Κώστα από εχθές ξεκίνησε το πάρτι, το πάρτι της νέας σεζόν, στην οποία θα απολαμβάνουμε και πάλι εξαιρετικό μεσημεριανό και μεσσηνιακό φαγητό. Όπως μόνος του Κώστα απολαμβάνουμε. Βεβαίως, εκτός από το ότι μπορούμε να παραμείνουμε στον εξαιρετικά φιλικό, ζεστό και πολύ όμορφο χώρο του, μπορούμε να παραλάβουμε το φαγητό μας και σε πακέτο. Εκεί στου Κώστα, λοιπόν, για άλλη μια χρονιά γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα. Δεν έχουμε πει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 27210-92-500 και επίσης μπορούμε να πούμε ότι διαδικτυακά, αλλά επειδή δεν θέλουμε να σας τα λέμε με την ίδια σειρά, θέλουμε έτσι να σας δημιουργούμε μια διαφοροποίηση στον τρόπο που γίνεται καθημερινά η εκπομπή, διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας.
14: δηλαδή Live 24, Greek Radio, E-Radio και όπου radio είναι και το κανάλι ένα Καλαμάτας. Και πάμε.
21: Πάμε.
14: Πάμε γιατί είναι το τελευταίο σου ημίωρο και επειδή είναι το τελευταίο σου ημίωρο για την πρωινή καρφίτσα, ενώ τελευταίο ημίωρο...
22: Το τελευταίο σου ημίωρο.
14: Καλά δεν το εννοούσα έτσι.
22: Ναι καλέ.
14: Λοιπόν, να αφήσω το λόγο σε σένα.
22: Μετά από μία ώρα και πέντε λεπτά τελείωσε η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στο Sky.
14: Οκ. Okay.
22: Είπε πολλά.
14: Έφυγε αρτιμελής.
22: Ναι.
14: Δεν είχε Χάνιμπαλ. Δεν είχε Χάνιμπαλ εκεί.
22: Όχι.
14: Εντάξει, οκ. Okay. Okay.
22: Χαμογελαστός.
14: Ναι.
22: Είχε να μιλήσει τρία χρόνια.
14: Τάπε. Το έβγαλε το άχτι του.
22: Ναι.
14: Τάχι. Τάπε. Οκ. Okay.
22: Λοιπόν. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Είχαμε δηλώσεις.
14: Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι μία επέτειος.
22: Ναι.
14: Έτσι. Τραγική επέτειος. Σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια είχαμε την υπόθεση Σωρίν Ματέη. Ναι, δεν ζούσες.
22: Ναι.
14: Όπως καταλαβαίνεις. Δεν ζούσες. Υπήρξε ομοιρία, υπήρξε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, υπήρξε μία κατάσταση η οποία βίωσε η χώρα σε μία πολυκατοικία στα κάτω Πατήσια με την υπόθεση του Σωρίν Ματέη,

με έκρηξη χειροβομβίδα στην πολυκατοικία με την ομοιρία μιας οικογένειας και με έναν εγκληματία ο οποίος είχε απασχολήσει πάρα πολλές φορές την ελληνική αστυνομία.

0: Έτσι λοιπόν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1998, το απόγευμα της 23 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικές αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο Ματέι βρισκόταν σε διαμέρισμα στην οδό Νιώβης 4 στα κάτω Πατήσια μαζί με μία φίλη του. Λίγο πριν τις 7, άνδρες των ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα. Η επιχείρηση όμως δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροβομβίδα κρότου λάμψης και επιχείρησαν να κινητοποιήσουν τον Ματέι. Εκείνος, παρά το γεγονός ότι είχε χτυπηθεί, κατάφερε να κλειστεί στο μπάνιο. Από εκεί βγήκε στο φωταγωγό της πολυκατοικίας και αναρριχήθηκε στον πρώτο όροφο. Μαζί του είχε προλάβει να πάρει τη χειροβομβίδα που είχε στην κάτοχή του. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μια επιχείρηση σύλληψης είχε μετατραπεί σε ομοιρία. Και αυτό γιατί ο Σορίν Ματέι εισέβαλε στο διαμέρισμα της οικογένειας Γκινάκη. Εκεί βρίσκονταν η Σουλτάνα Γκινάκη, η 25χρονη κόρη της, ο 24χρονος γιος της και ο αραβωνιαστικός της κόρης της, όπου κανένας δεν είχε σχέση με το Ματέι. Όμως μέσα σε λίγα λεπτά αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν ένοπλο καταζητούμενο που κρατούσε χειροβομβίδα και απειλούσε να την πυροδοτήσει. Έτσι ο Ματέι έδεσε τους ομήρους και άρχισε να διαπραγματεύεται με τις αρχές, ενώ έξω από την πολυκατοικία αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, φυσικά και τηλεοπτικά και όχι μόνο μέσα. Η περιοχή είχε αποκλειστεί και εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία πολύωρη διαπραγμάτευση μεταξύ του Ματέι, ο οποίος ζητούσε μεταξύ άλλων χρήματα, αυτοκίνητο προκειμένου να φύγει, ενώ κάποια στιγμή ήθελε να μιλήσει και με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
1: Τότε ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης υπουργός.
0: Βιάζεσαι. Δεν έκανε μόνο αυτό όμως. Επικοινώνησε με το Sky και ζήτησε να βγει στον αέρα. Διευθυντής τότε Σταμάτης Μαλέλης, κεντρικό δελτίο Νίκος Ευαγγελάτος. Στον αέρα ο Ματέι συνομιλεί με Ευαγγελάτο στο δελτίο. Έτσι όλη η Ελλάδα άκουγε έναν ένοπλο κακοποιό, ο οποίος μιλούσε μέσα από ένα διαμέρισμα κρατώντας 4 άτομα ως ομήρους. Ξεκινάμε με την απελευθέρωση του Βαγγέλη Γκινάκη. Αυτό γιατί ο 24χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι έχουμε από το Ματέι την απελευθέρωσή του στους 8. Μέσα είχαμε μητέρα, αδελφή και αραβωνιαστικό. Στις 11 ο Ματέι απελευθερώνει τη Σουλτάνα Γκινάκη, τη μητέρα. Είναι και η στιγμή που άνδρες των ΕΚΑΜ εκμεταλλεύονται το άνοιγμα της πόρτας και εισβάλλουν στο διαμέρισμα, ενώ άλλη ομάδα προσεγγίζει το σπίτι από διαφορετικό σημείο. Οι αστυνομικές αρχές απομακρύνουν τον αραβωνιαστικό και έτσι ο Ματέι μένει με την αμαλία όμοιρο.

κενό. Προσπαθούσα να βρω μια άκρη, ήρθε η άσχημη στιγμή που στις 11, λίγο μετά τις 11, εκρήγνεται η χειροβομβίδα με την Αμαλία Γκινάκη να δέχεται το μεγαλύτερο μέρος του οστικού κύματος και των θραυσμάτων. Τραυματίζεται και ο Σωρίν Ματέη, καθώς και αστυνομικοί που βρίσκονταν και συμμετείχαν στην επιχείρηση. Η 25χρονη μεταφέρεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι γιατροί δίνουν πολύ ωρή μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Ο Ματέης συλλαμβάνεται τραυματισμένος και τότε αρχίζει την επομένη δηλαδή θύελα αντιδράσεων για τις χειρισμούς της αστυνομίας σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Και φυσικά την έκρηξη της χειροβομβίδας. Έφυγε από τη ζωή ο Ματέη 3 μέρες αφού συνελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1998. Δυστυχώς το ίδιο συνέβη και με την Αμαλία, η οποία έδωσε για 16 μέρες μάχη να κρατηθεί στη ζωή, όμως στις 9 Οκτωβρίου του 1998 η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά. New car, caviar, four star daydream. Είναι μία υπόθεση η οποία στιγμάτισε την ελληνική αστυνομία αλλά και όλη τη χώρα ανεπανόρθωτα και δεν μπορώ να την να μην τη συνοδεύσω τουλάχιστον όσον αφορά τη μνήμη αυτής της κοπέλας με ένα κομμάτι.

0: Γιάννη Αγγελάκα, όταν χαράζει. Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις ποτέ τι σου χαράζει αυτή που είπαμε. Όπως δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει όταν χαλάει ο καιρός, και παρόλο που μπορεί να έχεις ενημερωθεί από τους ειδικούς, από μετεωρολόγους, από, αλλά ό,τι και να κάνεις, οι υποδομές και όλα όσα γίνονται σε τούτη δω τη χώρα αποδεικνύουν πως είναι άνθρακας ο θησαυρός. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν, το οποίο αφορά τον αγαπημένο μου, τον εξαιρετικό, το μέσα στην καρδιά μου Υπουργό Υγείας, συνέβη με αφορμή τον πλημμυρισμένο Άγιο Ανδρέα, Παύλα, νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Και το θέμα ανέδειξε φυσικά ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Λυκοπάντης, αντικρίζοντας και καταγράφοντας το πλημμυρισμένο κτίριο του νοσοκομείου της Πάτρας Άγιος Ανδρέας. Και μάλιστα καυτηριάζοντας τη δήλωση του Υπουργού την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό είναι το εσύ όταν το χρειαστείς, σε βιντεάκι το οποίο είχε φροντίσει να αναρτήσει στα social media, διότι είναι και κάτι από influencer, τα αγαπάει τα social. Όμως ήρθε η απάντηση από το γραμματέα και οι εικόνες. Και μάλιστα του είπε χαρακτηριστικά, αυτό σίγουρα δεν είναι το εσύ που χρειαζόμαστε, είπε ο κύριος Λυκοπάντης στο βιντεάκι που ανέβασε, και καταλογίζει την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση του εσύ στην κυβέρνηση και στον επικίνδυνο influencer που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Αυτή ήταν η ανάρτηση του γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ,
1: ναι,
0: βρισκόμαστε στην εξέλιξη της δίκης των Τεμπών, όπου σήμερα διήρκησε μόλις 10 λεπτά. Είναι η 33η συνεδρίαση. Λοιπόν, οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν στο δικαστήριο.
1: Πού να τρέχουνε τώρα μέχρι τη Λάρισα.
0: Έτσι. Η εξέλιξη αυτή βέβαια προκάλεσε την έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου, καθώς οι παράγοντες της δίκης είχαν προσέλθει κανονικά για τη συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς τελικά να μπορέσει να εξεταστεί κάποιος μάρτυρας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν θα προσπεράσουμε τις συγκλονιστικές στιγμές της χθεσινής μαρτυρίας της Μαρίας Καριστιανού στη Λάρισα και φυσικά τα όσα είπε για το θάνατο της κόρης της. Είναι από τις στιγμές που κανείς δεν βρίσκει λόγια. Ανεξαρτήτως το ότι ασχολείται με την πολιτική, ανεξαρτήτως που κάποιοι θεωρούν τις δηλώσεις της, βλέπε και Παύλο, όχι Πέτρου και Παύλου, τον Παύλο τον Πολάκη εννοούσα, ανυπόστατες και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν πάβει να είναι μία μάνα που έχασε το παιδί της, το μονάκριβό της, σε αυτή την τραγωδία. Παιδί μου, κυρία, σου δίνω ένα λεπτό. Κυρία, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ναι.
0: Σου δίνω ένα λεπτό να πεις ό,τι θέλεις από την επικαιρότητα, γιατί θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω για να συνεχίσω alone.
1: Oh, yes.
0: Την πρωινή καρφίτσα.
1: Δημοσκόπηση άλκο.
0: Okay.
1: Δημοφιλία υπουργών.
0: Πάμε.
1: Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πρώτος βγαίνει ο κύριος Δένδιας με 53%.
0: Ήμουν σίγουρη δεν είναι τυχαία η επιλογή.
1: Ναι. Ο κύριος Πιερακάκης με 37. Ο κύριος Γεωργιάδης με 32. Ο κύριος Χατζηδάκης 17.
0: Κοίτα που αυτός ο Άδωνης είναι πάντα στην πρωτιά. Είναι στην πεντάδα.
1: Έμα.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης 10. Η κυρία Κεραμέως 8. 7.
0: Μόνο για τους υπουργούς έγινε η δημοσκόπηση.
1: Μόνο.
0: Γιατί από ό,τι άκουσα μόνο ονόματα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, είναι για τους υπουργούς κυβερνήσεως.
0: Μάλιστα. Τη σκυτάλη και τα σκύπτρα. Μάλλον τη σκυτάλη παίρνει από τον κύριο που κρατά τα σκύπτρα, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Δένδια, ο δεύτερος που είναι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Βέβαια.
0: Πασόκ ενωμένο, ποτέ νικημένο. Γεια σου, Άγγελε. Ραντεβού μαζί σου αύριο το πρωί και πάλι.
1: Ναι.
0: Και φυσικά πήγαινε, διότι ο κύριος Πιερακάκης προέρχεται από τους κόλπους. Όχι τους μεσηνιακούς.
2: Δύο ψυχές.
0: Του Πασό κινήματος αλλαγής. Γεια σου, Άγγελες.
1: Bye bye.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης. Καλά ρεπορτάζ.
2: Τόση θάλασσα.
0: Με τα Νιά Τσανακλείδου.
2: Αστατή.
0: Και το εξαιρετικό Δύο ψυχές.
2: Δύο ψυχές.
0: Σας πάω στο πρώτο. Όχι στο πρώτο, στο δεύτερο. Στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο δεύτερο δεν πάμε. Πάμε.

στην πόλη να βαγεί. Ο καθένας θα έχει τα προσωπικά του δυο ψυχές.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Να είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Και φυσικά στο τρίτο ημίωρο γνωρίζετε πως μας συντροφεύει ο Σωκράτης Άμιος και το σέρβις αυτοκινήτων που εδρεύει Νικολάου Πλαστήρα 32. Είναι στη πόλη της Καλαμάτας, είναι σύγχρονο, είναι ένας εξαιρετικά διαμορφωμένος χώρος για τη σωστή επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου μας. Επισκεπτόμαστε για πολλούς λόγους, ένας εξ αυτών είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία. Ο επόμενος είναι η άμεση εξυπηρέτηση. Και ο τελευταίος είναι η σιγουριά που μας παρέχουν οι υπηρεσίες από το συγκεκριμένο σέρβις. Μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και πάμε να σας δώσω λίγο τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν την επικαιρότητα. Αύριο είναι προγραμματισμένη και αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την Αθήνα να σχεδιάζει να εκπέμψει διεθνώς μήνυμα συνέπειας, αξιοπιστίας και διεθνούς κύρους. Την ώρα που ο Ερντογάν μέσω της χθεσινής του ομιλίας από το βήμα του ΟΗΕ επανέφερε στο τραπέζι τις πάγιες αναθεωρητικές θέσεις της Άγκυρας, κάνοντας λόγο για διαφορές στο Αιγαίο που πρέπει να επιληθούν, αγνοώντας για ακόμη μία φορά την ελληνική πλευρά που επαναλαμβάνει σταθερά πως με βάση το διεθνές δίκαιο η διαφορά με την Τουρκία είναι μία και μοναδική και αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού αύριο να μεταφέρει πως η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις

Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική διπλωματία και θα τεθεί είναι το κυπριακό, το οποίο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και φυσικά πρόκειται να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί πρέπει να κριθεί παράνομο το αίτημα Ερντογάν περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Βέβαια, επ' αυτού θα απαντήσει σήμερα και ο Νίκος Χριστοδουλίδης μέσω της δικής του ομιλίας στον ΟΗΕ. Ενώ σχετικές διαβουλεύσεις, με συγχωρείτε, θα υπάρξουν κατά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες αύριο, πριν την πρωθυπουργική ομιλία στη Γενική Συνέλευση, αλλά και κατηδίαν συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για το ίδιο θέμα μεταξύ Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες. Αυτό επίσης θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα. Τώρα με θέμα την Μέση Ανατολή, την συνεχιζόμενη κρίση, αλλά και, και στον απόϊχο της αμυντικής συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό, είχε τα προηγούμενα 24 ώρα χρήσιμες επαφές με τους ομολόγους του από Αλγερία, Ιράν, Μπαχρέιν και Πακιστάν. Εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα τον Οκτώβριο. Ενώ είχε ξεχωριστή συνάντηση και με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, τον κύριο Ραχμάν. Πολύ σοβαρά θέματα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και των σχέσεων με τη γείτονα φαίνεται πως απασχολούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιμένουμε τα αποτελέσματα κατά την επιστροφή του στη χώρα αλλά και τις αντιδράσεις μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από την Τουρκία.

0: δημιουργεί μια επικίνδυνη ατμόσφαιρα μεταξύ των ελληνοτουρκικών σχέσεων με την παράνομη τουρκική νότα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για ασκήσεις και αποστολές έρευνας και διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
1: Σαν μια ανάμνηση μικρή μη με ξεχνάς.
0: Δεσμεύοντας 5 εκτεταμένες περιοχές και αεροδιαδρόμους από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Οκτωβρίου από βορρά προς νότο, με τη μεγαλύτερη από τις περιοχές να φτάνει αρκετά κοντά ακόμα και στην

από πλευράς ελληνικής αντίδρασης εκδίδει αντινόταμ και καθιστά σαφές στη διεθνή κοινότητα ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι διαθέσιμες για στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η περιοχή περιλαμβάνει τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία, Ανατολικές Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, δυτικά της Καλύμνου και της Λέρου. Εύχομαι να κυλήσουν όλα ομάλα και να συνετιστεί η Τουρκία και να μην έχουμε έκτροπα με όλες αυτές τις κινήσεις. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε πάλι στα εντός μας. Έχουμε τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι οποίοι έλεγχοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υγείας σχετικά με την λειτουργία παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο υγείας, αλλά και χώρων που δεν τελούν τις προϋποθέσεις για ιατρικής φύσεως εργασίες. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν μέσω του X παραθέτει τα στοιχεία και λέει πως εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Επίσης καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Hey.

Ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε πως ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε 118 δομές. Ήδη υπάρχουν. We don't need no education. Ευρήματα. We don't need no thought control. Παράνομης χρήσης υλικών, αλλά και ιατρικών πράξεων. Πραγματοποιούνται 8 έλεγχοι αυτή τη στιγμή και μπαίνουν άλλοι τέσσερι σε τέτοια κέντρα. Και όλα αυτά γνωρίζουμε όλοι πως είναι με αφορμή την απώλεια ζωής του Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη των δύο γιατρών στο Κολωνάκι. Και με ένα πολύ ωραίο κομμάτι σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Και είναι μαζί μας φυσικά το Volcanoes Farm. Το δικό μας κρεοπωλείο, το ιδιαίτερο για πολλούς λόγους. Δικό μας κρεοπωλείο, το οποίο κρατά σταθερές τις τιμές του, γιατί έχει τη δυνατότητα και διαθέτει φάρμα, που σημαίνει ότι τα ζώα εκτρέφονται σε δικό του χώρο. Γνωρίζουμε την ποιότητα, γνωρίζουμε τον τρόπο και απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα. Όλα αυτά Φαρών 150, όπου ο Αλέξης και ο Ανδρέας καθημερινά φροντίζουν για την σωστή διατροφή μας. Στο κατάστημα του Volcanoes Farm εννοείται πως θα βρείτε ελληνικά προϊόντα, ντελικατέσεν, τυροκομικά, μπαχαρικά και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, ζυμαρικά, παξιμάδια, αλλαντικά δικής τους παραγωγής και εξαιρετικές γεύσεις σε λουκάνικα, είτε χοιρινού είτε μοσχαρισού κρέατος. Το Volcanoes Farm στην καρδιά μας, Φάρων 150 στην Καλαμάτα. Και να παραμείνω λίγο στο προηγούμενο θέμα επιγραμματικά, μιας που είχαμε χθες το βράδυ μία συνέντευξη του Πάνου Καμένου στον σταθμό, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.

0: χρόνια.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καμένος διετέλεσε υπουργός άμυνας και εξωτερικών στην περίοδο την πρωθυπουργική του Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε να δούμε σε τι αναφέρθηκε ο κύριος Καμένος. Πρώτα απ' όλα, αναφερόμενος στο Πασόκ, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης για το κόμμα, εκτιμώντας ότι μέρος του εκλογικού του ακροατηρίου θα στραφεί προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δήλωσε χαρακτηριστικά: τελείωσε η ιστορία αυτή πια, όλα έχουν τον κύκλο τους. Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, είπε πως θα πρέπει να κινηθεί με τρόπο που θα του επιτρέψει να δημιουργήσει μια μεγάλη παράταξη. Θεωρεί πλεονέκτημά του την κυβερνητική του εμπειρία. Πιστεύει πως έχει κάνει και σωστά και λάθη. Και πόσο από τα λάθη σίγουρα έχει μάθει. Εκτίμησε την κατάσταση που ο ίδιος υπήρξε υπουργός άμυνας και εξωτερικών. Τονίζοντας πως παρά τις διαφορές που μπορεί να υπήρχαν μεταξύ Καμένου και Τσίπρα και ιδεολογικά, ότι ο Τσίπρας με εξαίρεση της Πρέσπες επέδειξε εξαιρετική υπευθυνότητα. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως πήρε αποφάσεις που δύσκολα θα έπαιρνε αριστερός πρωθυπουργός. Επίσης μίλησε για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του ιδίου στο Λευκό Οίκο και τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα είπε πως περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα επιφυλακτικός, λέγοντας ότι είχε λάβει από τις υπηρεσίες πληροφορίες ότι ο Τσίπρας ήταν αριστερός και αναρχικός. Μάλιστα δήλωσε πως ο ίδιος διαμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται συμφωνίες με αριστερό πρωθυπουργό παρά με δεξιό. Και φάνηκε διότι πέρασαν οι συμφωνίες με μαλακό και ωραίο τρόπο. Για τον Αντώνη Σαμαρά τώρα, τον πρώην πρωθυπουργό επίσης υποστήριξε ότι είναι προφυλακτήρας πολιτικός για το Διευθυντήριο των Βρυξελών. Μίλησε πως το Διευθυντήριο των Βρυξελών καταραίει και δεν μπορεί να καταλάβει τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να βρουν μια λύση για να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλαιό. Βρήκαν, εγώ πιστεύω, δήλωσε ο κ. Καμένος, την ιδέα ο Σαμαράς στα 80 του και πάνε να δημιουργήσουν έναν προφυλακτήρα πολιτικό. Να μην υπάρχουν αντισυστημικά κόμματα που να κάνουν ό,τι έγινε σε Γερμανία και Ιταλία.

Κατά τον Πάνο Καμένο, ο Αντώνης Σαμαράς είναι επαγγελματίας. Τον έβαλαν να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος. Το σύστημα λέει να βάλουμε το Σαμαρά μπροστά, ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Είναι ένα πολιτικό Airbnb, τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο. Και εννοώ αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα. Πρόσθεσε δε ότι ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπυρώσει την πατριωτική δεξιά. Συμπληρώνοντας, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ όταν ο ίδιος κυβέρνησε με το Βενιζέλο και έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέτερο. Το Πασόκ έδωσε άφεση αμαρτιών στο Γιώργο Παπανδρέου. Εχμηρός αρκετά ο Πάνος Καμένος. Και εγώ θα σας αλλάξω θέμα από την πολιτική. Φτάνει, μπάστα που λένε και στο χωριό μου. Ηρεμούν τα καιρικά φαινόμενα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται εκ νέου μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες.

Το Σαββατοκύριακο λοιπόν εκ νέου βροχές και καταιγίδες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως. Νομίζω πως πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί πολλή πολιτική έχει παίξει.

Να πάμε σε ένα άλλο θλιβερό γεγονός, το οποίο έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, και όχι μόνο αυτό, έχει μεταφερθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δηλαδή στο εφετείο, και είναι η γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027. Αυτό συνέβη λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν ήταν παρόν στη δικαστική αίθουσα. Εκεί όμως τέθηκε άλλο ένα θέμα από τους δικηγόρους της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, οι οποίοι επεσήμαναν στο δικαστήριο πως παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο και όχι στις φυλακές που θα έπρεπε να είναι, τις κοινές.

Σας έχω, έχω αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή για την διαμάχη που εξελίσσονταν μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμούσε να μετατρέψει τη Γροιλανδία σε αμερικανικό έδαφος, αλλά εν τέλει επέγραψε συμφωνία ασφαλείας που διευρύνει τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζεται κανένα έδαφος. Αυτό θεωρείται μία ιστορική νίκη για τη Γροιλανδία, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχει άμεσα ως συμβαλόμενο μέρος σε μία διεθνή συμφωνία.

Προειδοποιήσεις έρχονται από το Δούνου του. Η κυρία Γεωργίεβα δήλωσε στο BBC πως οι προηγμένες οικονομίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πρέπει να μειώσουν τον δανεισμό και τα επίπεδα χρέους τους. Διότι φαίνεται να νταωθούν προς τα πάνω, σαν μια σκάλα που δεν οδηγεί στον παράδεισο. Και σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για να περιορίσουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση, δήλωσε η κυρία Γεωργίεβα, προσθέτοντας ότι απαιτείται θάρρος από τους πολιτικούς για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

0: καταλαβαίνετε ότι η καμπάνα χτυπάει και για τις πολύ ανεπτυγμένες χώρες. Συνελήφθη στην Τουρκία ο Εμρέ Τεσμέν, πρόεδρος της χρηματιστηριακής Τέρα, για το σκάνδαλο για το οποίο συνελήφθη 19 Σεπτεμβρίου. Που επέφερε την κατάρρευση των επενδυτικών funds. Η χρηματιστηριακή εταιρεία, η οποία έχει εξανεμίσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια επενδυτών, είναι η εταιρεία την οποία διαχειρίζονταν ο κύριος Τεσμέν.
1: The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Ο οποίος φυσικά, για να μην ξεχνάμε, αποχώρησε πέρυσι από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Κερέμ Αλκίν, ο οποίος συνελήφθη διότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και είχε διατελέσει πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024. Επίσης, συνελήφθη και ο αδελφός του Εμρέ Τεσμέν, του Προέδρου δηλαδή της Χρηματιστηριακής, ο οποίος είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής με συχνή παρουσία στα εθνικά τηλεοπτικά τουρκικά δίκτυα. Αυτά γίνονται στη γειτονική χώρα, η οποία φαίνεται πως είναι καλά και αυτή εμπλεκόμενη σε σκάνδαλα οικονομικά. Με τη γλυκερία σας αφήνω και το δεν έχω πολλά και έτσι σας αποχαιρετά για σήμερα η πρωινή καρφίτσα. Παραμείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στις 12 η Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 πρωινή καρφίτσα και πάλι εδώ. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 09 711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
7: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
6: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
7: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

στόμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στο τείχος, σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαν κι ζω σε νιώθω, μ' αγάπη με πρόθωμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: θλίψη να σέρνεις.
1: Ας πει η μέρα ποτέ σου. Εύχομαι να μη δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου. Ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου χάσουνες και ζημιές και μετά συγκαλά σου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο Γέγονε Γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Η στάση. Πρώτα τον άκουσα και μετά τον είδα. Ένα βαθύ αναστεναγμό και μετά κάτι σαν λυγμό, πνιγμένο κλάμα. Γύρισα και στεκόταν εκεί, ροδαλός με γκρίζα μαλλιά, στιτός και καλοβαλμένος, κοίταζε πότε μπροστά του και πότε το βαρύ μολυβένιο ουρανό που μας έστελνε μερικές αραιές σταγόνες βροχής. «Είσαστε καλά?» ρώτησα στη γλώσσα του και τον πλησίασα. Με κοίταξε με μάτια δακρυσμένα που μόλις ξεχώριζαν μισοκλεισμένα μέσα από τα χοντρά γυαλιά ότι ήταν καταπράσινα. «Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο αυτό τον καιρό. Και σκέψου, είμαι γεννημένος εδώ». Είχαμε λίγη ώρα μέχρι να έρθει το λεωφορείο έξω από το σταθμό του τρένου της Ξενιτιάς και μου είπε την ιστορία του. Ήταν ναυτικός όλη του τη ζωή, είχε ταξιδέψει σε όλες τις άκρες της γης, είχε γνωρίσει τόπους και λαούς σε μέρη εξωτικά, πάντα όμως γύριζε πίσω στην πατρίδα του. Γυρισμός γεμάτος χαρά πίσω στους γονείς και στους φίλους, αργότερα στη δική του οικογένεια, ανάσα ζωής από τη σκληρή καθημερινότητα του θαλασσινού. Και όταν ερχόταν η ώρα και έπρεπε πάλι να μπαρκάρει για κάποιο καινούριο τόπο, να έχουν τα παιδιά του ψωμί στο τραπέζι. Πόσο εύκολα φαίνονται όλα όταν είσαι νέος και γερός. Η ζωή τότε είναι γεμάτη διαλύματα και οι δύσκολες επιλογές αφήνονται για αύριο. Όσο για το σήμερα, όπου γη πατρίς. Τα χρόνια όμως περνούν, τα διαλύματα τελειώνουν και δεν υπάρχουν επιλογές. Έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί και τα ταξίδια τέλειωσαν. Στον τόπο του που βρέθηκα κι εγώ και πολλοί άλλοι σαν εμένα, ο χειμώνας είναι δύσκολος ή καλύτερα άγριος, με το κρύο να μετράει δεκάδες βαθμούς κάτω από το μηδέν. Αμήλικτο και πολλές φορές επικίνδυνο για τους μεγάλους ανθρώπους. Ένα σπίτι φυλακή με ελάχιστες άδειες εξόδου σε έναν άνθρωπο που έζησε όλη του τη ζωή χωρίς σύνορα. Όταν απάντησα στην ερώτησή του ότι είμαι στα 30, χαμογέλασε και μου είπε: «Έχω παιδιά σαν εσένα και εγγόνια. Όλοι με αγαπούν και με φροντίζουν, αλλά έρχονται εκείνες οι στιγμές που δεν μπορώ άλλο». Ήθελα να του δώσω κουράγιο και του μίλησα για τα εγγόνια του. Το πρόσωπό του φωτίστηκε και ένα χαμόγελο φάνηκε. Του μίλησα για το δικό μου παππού, για το πόσο ιδιαίτερο πρόσωπο είναι ο κάθε παππούς στη ζωή των παιδιών που τον ακολουθούν και τον παρατηρούν σε κάθε του βήμα. Όλοι παίρνουν κουράγιο από αυτόν που ξέρει τόσα πολλά, λέει ιστορίες της θάλασσας για τεράστια κύματα, αλλά εκείνος αλήγιστος να παλεύει με τα στοιχεία της φύσης. Άπλωσε το χέρι και μου είπε: «Σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας». Μπήκαμε στο λεωφορείο και χαθήκαμε στους δρόμους της Μεγαλούπολης. Αναρωτιέμαι ακόμα και σήμερα που γύρισα πάλι στον τόπο μου πώς θα ήταν η ζωή μου να εξακολουθούσα να ζω σε αυτή τη χώρα που δεν θα άντεχα αλλά και δεν θα μπορούσα να φύγω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί θέλουμε να ακούσετε και το πολύ ωραίο χαλί που έχουμε επιλέξει. Εδώ στο Ιωάννα στο τετράγωνο, με την Ιωάννα Μαλούσου και την Ιωάννα Γουρνά. Πες γεια σας αγάπη μου.
1: Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας και καλώς σας βρήκαμε.
0: 12 και 6 πρώτα λεπτά.
1: Και 7.
0: Ναι, κατέφθασε.
1: Εντάξει, ήρθε.
0: Όλα καλά.
1: Έτσι, μπράβο μας.
0: Συντονισμένοι στο κανάλι ένα καλαμάτα στους 94 και 8, και διαδικτυακά στο ngradio.gr.

0: η δική σας καθημερινή εκπομπή. Πολλοί τρόποι να την απολαύσετε. Δύο οι κυρίες που την παρουσιάζουν επιμελούνται και σας κρατούν παρέα. Φυσικά, περιμένουμε να κάνετε follow στη σελίδα μας στο Facebook Ιωάννα στο τετράγωνο για να υπάρχει και μεταξύ μας αλληλεπίδραση μέσω μηνυμάτων. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς περιμένετε να συνομιλήσουμε με τον Χάνιμπαλ, αλλά φοράει αυτή την ειδική στολή που δεν του επιτρέπει να μιλήσει, να ακουστεί ήχος.
1: Εμείς, οπότε, εμείς συνεννοηθήκαμε με τα μάτια.
0: Ακριβώς, εμείς συνεννοηθήκαμε με τα μάτια. Και αυτός έκανε τους αμπνούς.
1: Ναι.
0: Και τη σιωπή τους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και βεβαίως λόγω της ειδικής αφίεσης του εμείς βγήκαμε αλόβητες. Διότι και ένα άγχος το είχα, η αλήθεια είναι.
0: Δεν θα καθυστερήσουμε άλλο την εισαγωγή μας.
1: Όχι.
0: Στην εκπομπή της σήμερα... 23 Σεπτεμβρίου
1: 23,
0: του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Του Σωτηρίου έτους, ναι.
0: Γιορτάζει και η γειτονική Τρίπολη την απελευθέρωση της.
1: Η Τριπολιτσά.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με επισκέψεις, ξεκινήσαμε με καφέδες, ξεκινήσαμε με κάτι κουνούπια. Διότι ως γνωστόν κουνούπι είναι νηστικό, το αίμα μου ρουφάει κανονικά. Και ένα, πώς το λένε, πρόσφατο ανεκδοτάκι είναι πώς λέγονται δύο ίδια κουνούπια.
0: Πώς λέγονται δύο κουνούπια τα οποία είναι ίδια?
1: Κουνουπίδια.
0: Είναι η εποχή όμως, όχι των κουνουπιών, των κουνουπιδιών.
1: Α, των κουνουπιδιών, ξεκινάνε.
0: Και των μπροκόλων.
1: Και των μπροκόλων. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον ο τονισμός της λέξεως αυτής. Μόλις τα είδα πολύ διαφορετικά τα μπρόκολα.
0: Πλούσια σε βιταμίνη C.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Μπροκολάκι και ψαράκι, the best.
0: Συνδυασμός. Ας έχει δίπλα και στον ατμό καροτάκι, πατατούλα.
1: Ας έχει απ' όλα. Είναι δύσκολη αυτή η ώρα, γαμώτο. Ναι, ας τα αφήσουμε αυτά γιατί εντάξει, είναι δύσκολη η ώρα και ας αρχίσουμε με την ταυτότητα της ημέρας, η οποία δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, έχουμε πει, έχει προσωπικότητα, έχει παρελθόν, έχει αιμονές και βεβαίως έχει και τα δικά της θεματάκια. Λοιπόν, έχει αρκετή ιστορία στην πλάτη της η συγκεκριμένη ημερομηνία, πρέπει να τονίσω. Ζώδιο παρθένος η συγκεκριμένη ημερομηνία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει ήδη λίστα, υπολίστα και ούτω καθεξής. Σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος και η πολύ ξένη, χρόνια πολλά παιδιά και ειδικά στην Ξανθήπη, γιατί με τέτοιο όνομα μάλλον έχει ακούσει και από μικρή, να σου πω μια ιστορία για το όνομά σου, περίπου 4.000 φορές, διότι σύζυγος Σοκράτη Ξανθήπη, για να μην ξεχνιόμαστε, και βεβαίως με βαριά ιστορία στο βιογραφικό της.
0: Λοιπόν, να παίρνεις την σούλα.
1: Τι γιορτάζουμε σήμερα? Τη Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Δηλαδή σήμερα η επικοινωνία έχει και χέρια. Ακριβώς. Και μερικές φορές η χρήση των χεριών δίνει πολύ ωραία νοήματα στη συζήτηση και βεβαίως και την καθορίζει κιόλας. Γιατί υπάρχουν και εκείνες τις στιγμές που δεν χρειάζονται λόγια. Ένα βλέμμα αρκεί, όπως λέγαμε και πριν. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Μια ευκαιρία να σηκωθούμε από τον καναπέ, να φορέσουμε τα αθλητικά μας, να βγάλουμε μια φωτογραφία για τα social και μετά να πούμε από Δευτέρα. Επίσης σήμερα είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής.

0: Ρόνης γράφει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του. Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη. Εντάξει, Θόδωρε, το καταλάβαμε. Είχες άλογο και πήγαινε πολύ γρήγορα.
1: Δεσπόζει στην πλατεία Άρεος.
0: Mm-hmm. Έχεις πάει, φαντάζομαι, και το έχεις δει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Αγέροχο. Mm-hmm. Με το Θεόδωρο. Mm-hmm. Λοιπόν, το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Το 1974 νομιμοποιείται το ΚΚΕ και το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz. Οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας που δεν χωράει ούτε χιούμορ, αλλά μόνο μνήμη. Πάμε στις γεννήσεις. Το 1926 γεννιέται ο Τζον Κολτρέιν, σαξοφωνίστας και θρύλος της τζαζ. Ενώ το 1949 γεννιέται ο Μπρους ο Σπρίγκστιν, ο άνθρωπος που έκανε το «Πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο» να ακούγεται σαν να ξεκινάς για το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής σου. Και στους θανάτους που είναι η αγαπημένη γλίστα της κυρίας Γούρνα, ο Σίγκμουντ, ο Φρόιντ, ο άνθρωπος που καταφέρει να κάνει κάθε οικογενειακό τραπέζι να μοιάζει με συνεδρία ψυχανάλυσης. Γιατί θύμωσες με τη μαμά σου, γιατί μου είπε να φάω και τρίτο κεφτεδάκι. Μάλιστα. Και σήμερα, 23, έχουμε και τον θάνατο του Πάμπλο Νερούδα, του μεγάλου χιλιανού ποιητή και της Διδός Σωτηρίου, της συγγραφέως των ματωμένων χωμάτων.
1: Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Okay.
0: Μια μέρα λοιπόν που σου λέει να οργανωθείς. Και μια φωνή σου λέει από μέσα σου, ναι βεβαίως όπως πέρυσι, μέρα μουσικής, ιστορίας, ποίησης, διαφορετικότητας, μνήμης, οργάνωσης και μεγάλων αποφάσεων. Άρα λοιπόν όλες οι ημερομηνίες δεν είναι απλώς ημερομηνίες, δεν είναι απλώς ένας αριθμός στο ημερολόγιο. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε ιστορίες, έχουμε γιορτές, έχουμε απώλειες, έχουμε τραγούδια, έχουμε ιδέες. Και τα θέματα μας όπως όλοι.
1: Oh, βέβαια. Και κυρίως σεβόμαστε τους ανθρώπους κάθε βεληνεκούς και δημοσιότητας που φεύγουν από τούτη τη ζωή και δεν τους χρησιμοποιούμε ηλιθίως για να βγάλουμε posts στα social media. Γιατί μόλις διαπιστώνω κάτι ανάλογο. Θα βάλω τραγούδι γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Και σου έχω πει, ας τα social σε εκνευρίζουν.

0: Κατάλαβες. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ είμαι πάντα εύστοχη. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ωραίο να είσαι κακή αντιγραφή. Πρώτα απ' όλα, η κακή αντιγραφή φαίνεται.
1: Καταρχάς.
2: Μισό λεπτό.
1: Η αντιγραφή
0: και δεν μιλάμε τυχαία, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Εντάξει,
1: η αντιγραφή δεν είναι αντιγραφή. Όχι, λάθος το λεθέτω. Η αντιγραφή δεν είναι απαραίτητο κακό πράγμα.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Η κακή αντιγραφή.
1: Η κακή αντιγραφή απλά γελιοποιείται αυτός που την κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάπως έτσι έγινε ο εγκέφαλός μας. Με αυτά

0: Γελάσαμε και σήμερα.
1: Και ενώ δεν θέλεις να περιευτολογήσεις, ρε παιδί μου, ναι, σε ναι, κάνουνε, ρε
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το εύρος ή τη σημασία. Και εκεί είναι για μένα το ζητούμενο. Των λεγόμενων ή των γραφόμενων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Διότι και καλά να τα λες, πρέπει να, εγώ ξέρω και να τα γράφω, παιδιά, δεν κάνω λάθη. Ορθογραφικά τουλάχιστον, σας το υπογράφω. Είμαι λίγο κάλος όσον αφορά το συντακτικό, την έκφραση και την ορθογραφία. Λοιπόν, ό,τι λες λοιπόν και ό,τι γράφεις, θα πρέπει και να μπορείς να το αποδείξεις.
1: Έτσι.
0: Γιατί και εγώ μπορεί να λέω, παραδείγματος χάρη, τα χίλια μύρια. Αλλά ξέρεις αν μπορώ και να στα αποδείξω? Γιατί μπορεί και να μπορώ να στα αποδείξω. Εκεί είναι το ζητούμενο που πρέπει όλοι οι άνθρωποι να βάλουμε λίγο τον εγκέφαλό μας να δουλέψει. Alleluia. Πιο σωστά, σωστές στροφές. Στροφές, όχι τροφές. Γιατί και οι τροφές παίζουν ρόλο. Αλλά και οι στροφές παίζουν ρόλο. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε τούτη εδώ τη μικρή την πόλη που ζούμε,
1: ναι,
0: υπάρχουν και πρόσωπα που μόνο πρέπει να τα τιμούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε να πούμε πού θα πάμε απόψε. Πάμε. Εμείς εδώ στην Καλαμάτα θα πάμε για φαγάκι και για ποτάκι με φίλους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάτι βαρύγουτο που δεν υπάρχει. Και βεβαίως έρχονται πράγματα, αλλά θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, όσον αφορά τους φίλους στην Αθήνα όμως, υπάρχει ενδιαφέρουσα κινητικότητα. Ας πούμε, ο Γιάννης ο Κότσιρας απόψε με τα 30 του χρόνια, έτσι, το βράδυ, απόψε στο Άριστος Νέας Σμύρνης, στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών, η επιτυχιακή συναυλία του για τα 30 του χρόνια του τραγουδιστή στην δισκογραφία. Επίσης, ο Μπίλτος ο Πασχαλίδης, σήμερα το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, πάλι με ζωντανή μουσική παράσταση, στον εμβληματικό αυτόν χώρο. Τα λέω καλά?
0: Ναι, ναι.
1: Τα λέω, ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενα να το προχωρήσω και λίγο παρακάτω. Επίσης, όσον αφορά το θέατρο, έχουμε νομίζω τρεις παραστάσεις οι οποίες αξίζουν τον κόπο. Η πρώτη είναι οι Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο στις 9 η ώρα. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Εμβληματική καλοκαιρινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Η δυνατή τραγωδία για τα δεινά του πολέμου που ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα του ανοιχτού αυτού χώρου. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής, στις 9, αν προτιμάτε την κωμωδία. Η διασκευή του Φίβου Δελιβοριά σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου είναι η ιδανική επιλογή. Με ένα εξαιρετικό cast, τον Γιώργο Κάτζη Πασχάλη, τον Θανάση τον Αλευρά, τη Ζέτη Μακρυπούλια, θα προσφέρει άφθονο γέλιο και βεβαίως επικαιρά μηνύματα. Η Υπατία, μια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική παράσταση που ανεβαίνει στον ιστορικό χώρο του αστεροσκοπίου στο Θησείο, συνδυάζει την επιστήμη, την ιστορία και την τέχνη σε ένα μοναδικό σκηνικό με θέα την νυχτερινή Αθήνα. Και το 14ο Handmade και Recycled Theater Festival στην Κωνσταντινούπολεως 119, γιατί να πάτε για κάτι πιο εναλλακτικό, ανεξάρτητο, στην καρδιά του Underground Θεάτρου, το φεστιβάλ της PAB. Φάμπρικας, συγγνώμη. Ιδανικό αν θέλετε να δείτε νέες ομάδες, πνευματικές παραστάσεις και performance. Αλλά low budget, έτσι. Αλλά με δημιουργική αισθητική. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ.

0: Και πού θα πάμε?
1: Θα πάμε στα ζώδια. Αλλά θα κάνουμε ένα τεστ χαρακτήρα στα ζώδια.
0: Okay.
1: Το ζώδιό σου με μία άβολη ερώτηση. Οι αντιπρόσωποι του ζωδίου θα απαντήσετε από μέσα σας, ή αν θέλετε μας στείλετε και μήνυμα. Λοιπόν, για τον κριό. Πόσο γρήγορα μπορείς να τσακωθείς?
0: Okay.
1: Α, Β ή Γ. Σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά, δεν χρειάζομαι 5 λεπτά. Απαντήστε.
0: Okay.
1: Ο Ταύρος, τον έχω εδώ, θα μου απαντήσει.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Σου λένε, έλε, θα πάμε κάπου χωρίς να έχουμε κανονίσει. Τι κάνεις? Ρωτάω πού, ρωτάω τι θα φάμε, δεν πάω.
0: Ορίστε. Αν δεν έχει φαΐ.
1: Έλα, φουφούτ. Λοιπόν, ρωτάμε τι θα φάμε, λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Δίδυμος, πόσες συζητήσεις μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα? Α2, Β5, Γ δεν ξέρω, έχω ξεχάσει την πρώτη. ταυτόχρονα. Και να είναι επιτυχημένες και ολές. Νομίζω 3 με 4. Το 5 δεν το φτάνω, αλλά σίγουρα δεν είναι 2. Λοιπόν, καρκίνος. Όποιος μπορεί, στέλνει μήνυμα. Κάποιος σου απαντάει οκ. Okay. Τι σημαίνει? Α, οκ. Okay. Β, κάτι τρέχει. Γ, σίγουρα κάτι έχει και θα το μάθω. Λέων, μπαίνεις σε έναν χώρο και κανείς δεν σε προσέχει. Α, περιμένω. Β, κάνω αισθητή την παρουσία μου. Γ, δεν γίνεται αυτό. Λέοντας αλλού. Λέοντας.
0: Μιλάω με το διαμαντή, παιδί μου. Θα με αφήσει με σε άμεση σύνδεση.
1: Θέλω
0: με
1: να
0: την
1: απαντήσεις.
0: Πάτρα.
1: Αφού σε έχω εδώ, θέλω να απαντήσεις.
0: Ωραία, και ρωτά.
1: Μπαίνεις σε έναν χώρο και κανείς δεν σε προσέχει. Α,
0: ναι.
1: Περιμένω. Β, κάνω αισθητή την παρουσία μου. Γ, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα γεια σου, αυτό ήθελα να ακούσω. Παρθένος, βλέπεις ένα στραβό κάδρο σε ξένο σπίτι. Παιδιά, πρέπει να έχω πολύ παρθένο εγώ στο δικό μου. Λοιπόν, α δεν με αφορά, β με ενοχλεί λίγο, γ το ισιώνω χωρίς να με ρωτήσουν. Ναι. Ή να ρωτήσω εγώ. Το ισιώνω.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Ζυγός, πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε 2 πράγματα. Διαλέγω το πρώτο, διαλέγω το δεύτερο. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να διαλέξω? Εγώ αυτό θα διάλεγα πάντως. Γιατί να διαλέξω? Εγώ όταν πάω να ψωνίσω, ας πούμε, για παράδειγμα, 2 μπλούζες και μου αρέσουν και οι 2 οι μπλούζες. Γιατί να διαλέξω? Γιατί να μην πάρω και τις 2 μπλούζες, αλλά εγώ δεν είμαι ζυγός. Λοιπόν, Σκορπιός, κάποιος λέει δεν έχω τίποτα. Α, τον πιστεύω. Β, τον ξαναρωτάω. Γ, ξέρω ήδη τι έχει. Απαντήστε εσείς. Το Ξώτης, σου προτείνω να φθόρουμε την εκδρομή αύριο. Πού πάμε? Τι ώρα φεύγουμε? Έχω ήδη βάλει παπούτσια. Ποια από τα 3? Στείλτε μήνυμα. Εγώ καιρός. Έχεις ένα ελεύθερο απόγευμα. Α, ξεκουράζομαι. Β, κάνω κάτι χρήσιμο. Γ, αγχώνομαι επειδή δεν κάνω κάτι χρήσιμο. Εγώ που είμαι. Εγώ που έχω οροσκόπο, εγώ και όταν θα σα απαντήσω, ξεκουράζομαι. Και το ευχαριστούμε κιόλα. Υδροχός. Κάποιος σου λέει έτσι το κάνουν όλοι. Και με τι με νοιάζει? Α, εντάξει. Β, γιατί? Γ, τώρα θέλω να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Ναι, φίλοι υδροχόοι, ναι, το Γ. Και οι χθείες. Σου λένε μην το πολύ σκέφτεσαι. Α, δεν το σκέφτομαι. Β, το σκέφτομαι λίγο. Γ, το σκέφτομαι μέχρι το 2031.
0: Ωραιότατα. Προσφάτως.
1: Εγώ περιμένω τις απαντήσεις σας. Και πόσο το πετύχαμε.
0: Και εγώ ξέρεις τι περιμένω.
1: Ξέρω.
0: Τι?
1: Το διαφημιστικό διάλειμμα. Και μουσικούλα πριν ή χωρίς μουσικούλα?
0: Χωρίς μουσικούλα.
1: Δώσε.
0: Πάω. Δίνω.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια εξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Χριστούλη, Παναγίτσα μου.
1: Ναι, καθάριζε την καταφιόνα.
0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, Ιωάννα, στο τέτρα.
1: Γόνο.
0: Με την
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την
1: Ιωάννα Μαλούση.
0: Στο
1: κανάλι ένα καναλμάτας, αλλά και στο web NG Radio.
0: Στο web ngradio.gr. Το οποίο ngradio.gr μπορεί και μας ταξιδεύει μόνο στον πάνω κόσμο. Τον κάτω τον αφήνουμε για άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ NG Radio που μας κρατά ζωντανές. Γιατί μας αρέσουν εμάς τα ζωντανά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάσης φύσεως.
1: Ζωντανό και να σε ανέβει.
0: Και να σπαρταράει.
1: Ναι.

0: Φυσικά.
1: Wait a minute.
0: Wait a minute, παιδιά, wait a minute. Δεν είναι να τις δώσω μικρόφωνο. Δεν κόβει. Πάει άκοπη. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να κάνετε follow. Η Ιωάννα στο τετράγωνο είναι η σελίδα της εκπομπής. Ο Παρθένος λέει ότι τα λες καλά.
1: Και άλλα μηνύματα έλαβα, τα οποία λένε ήταν πετυχημένο.
0: Έτσι, έτσι. Άρα είμαστε εύστοχες.
1: Ναι, έχω από έναν ζυγό, από έναν τάβρο, κι άλλος τάβρος.
0: Μην γινόμαστε πολύ.
1: Έτσι, και από έναν υδροχό.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Okay. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk. Τι τραβάω, γυναίκα. Λέγε εσύ.
1: Εγώ θα σου πω για τα οικονομικά της εβδομάδας για όλα τα ζώδια, τα οποία δεν είναι θετικά. Θα τα πω όμως με χιούμορ και θα σας αρέσει.
0: Κοινώς με άδειες τσέπες θα είμαστε
1: έτσι,
0: όλοι.
1: Είναι για όλους όμως, έτσι. Okay. Για όλους. Λοιπόν, Κριός, okay. Τα λεφτά μπαίνουν με φόρα και βγαίνουν με ακόμα μεγαλύτερη. Σαν να έχουν προσωπικό λόγο να σε εκδηγηθούν. Στον Ταύρο, θα κάνεις οικονομία αυτή την εβδομάδα και να μην περάσεις από μαγαζί, σούπερ μάρκετ ή ανοίξεις e-shop. Ιωάννα, σε βλέπω. Το νου σου. Δίδυμος. Το πορτοφόλι σου θέλει να κάνει μια συζήτηση μαζί σου. Με συγχωρείτε. Αλλά εσύ προτιμάς να το αποφύγεις με συνοπτικές διαδικασίες. Αγαπημένο πορτοφυλάκι, μην εκεί που είσαι. Λοιπόν, στον καρκίνο θα κρατήσεις τα χρήματά σου ασφαλή, εκτός αν συγκινηθείς από κάτι που το είδες και το ερωτεύτηκες. Ναι.
0: Είναι και ερωτήλος ο καρκίνος.
1: Πάντα. Πάντα. Αφού τα βλέπαμε. Λοιπόν, Λέων, τα οικονομικά σου χρειάζονται διακριτικότητα, γιατί δεν γίνεται κάθε έξοδος να συνοδεύεται από. Έλα, μωρέ. Μια ζωή την έχουμε.
0: Κι αν δεν την γλεντήσουμε.
1: Ο Παρθένος, έχεις βάλει τα οικονομικά σου σε τάξη. Τώρα μένει να πείσεις και την κάρτα σου να συνεργαστεί. Mm. Μπράβο, βρε παιδιά, εσείς με την τάξη. Μπράβο σας, μπράβο σας. Άντε, πείτε μας και μας καμιά οδηγία. Κανένας Παρθένος να στείλει. Ζυγός, θα βρεθείς μπροστά σε ένα μεγάλο οικονομικό δίλημα. Να το πάρεις τώρα, αυτό που έχεις δει.
0: Ναι.
1: Ή να το πάρεις αφού το έχεις ξανασκεφτεί σε 5 λεπτά.
0: Μήπως να μην πάρεις τίποτα.
1: Όχι, εγώ θα τον καταλάβω. Σκορπιός, δεν θα πεις σε κανένα πόσα έχεις, κυρίως επειδή ούτε εσύ θέλεις να μάθεις. Ναι, είναι νοσηρό αυτό. Λοιπόν, τοξότης, τα χρήματα είναι για να κυκλοφορούν, άποψη, και εσύ αυτή την εβδομάδα θα τους προσφέρεις εξαιρετική φυσική κατάσταση. Εγώ καιρός, θα κάνεις οικονομία μέχρι τελευταίου ευρώ. Εγώ αυτές τις μέρες. Και μετά θα ξοδέψεις 200 ευρώ για κάτι που ήταν επένδυση. Ναι. Τώρα έχω κάτι στο μυαλό μου. Λοιπόν, υδροχός, θα βρεις έναν εντελώς δικό σου τρόπο να εξοικονομήσεις χρήματα, τον οποίο κανείς άλλος δεν θα καταλάβει. Μπράβο, παιδιά, στον κόσμο σας. Και στους ηχθείες, τα οικονομικά σου θέλουν πρόγραμμα, εσύ θέλεις ένα μικρό δωράκι για τον εαυτό σου και ξέρουμε τελικά ποιος θα κερδίσει.
0: Όμορφο, όμορφο.
1: Ποιος θα κερδίσει? Το δωράκι.
2: Κάνω ό,τι μπορώ για να μην χάσω εσένα.
1: Κάνω.
2: Κάνω βουκές.
1: Το χρήμα.
2: Ναι. Κάνω ευχές.
1: Ναι.
0: Κάνω ευχές.
1: Ναι. Ναι. Το ακούω.

0: Ντομ, σε ακούω.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλουμε ευχαριστήρια.
0: Στείλτα.
1: Στην Αθηνά από τον Βόλο, στον Γιάννη από τον Ναύπλιο, στον Ανδρέα από την Νάξο, στο Μιχάλη από την Λευκάδα, παιδιά σας ευχαριστούμε, στο Σπύρο από τις Βρυξέλλες, στον Πέτρο από την Πάρο. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Πάνος από το Σίδνεϊ. Γεια σου βρε Πάνο, τι κάνετε εσείς, σα κάτω. Λοιπόν, στον Αλέξη από τα Χανιά. Παιδιά, σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γλυκά λόγια. Είστε πρώτοι, είστε πρώτοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Και επειδή έχουμε επίγοντα ζητήματα.
0: Όπα.
1: Επίγοντα όμως και τρέχοντα ζητήματα.
0: Δώσουμε.
1: Λοιπόν, Βαγγέλης. Μήνυμα. Θεία Κατίνα. Σοβαρό. Ακούς με προσοχή.
0: Οκ. Okay.
1: Ακούς.
0: Ακούει.
1: Λοιπόν, η σύντροφός μου με κάνει να ντρέπομαι. Μου γράφει ο Βαγγέλης και με στεναχωρεί βαθιά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό είναι το θέμα μείζων. Να πούμε στους φίλους που μας ακούνε ότι μπορούν να μας στείλουν μηνύματα και να θέσουμε στη συζήτηση το δικό τους θεματάκι. Πάτω τι
0: ανωνύμως.
1: Ανωνύμως, αν το επιθυμούν, με το μικρό τους όνομα.
0: Αν το επιθυμούν.
1: Καλή ώρα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης δεν είναι από την Καλαμάτα. Μας έστειλε μήνυμα και μας είπε ότι θα ήθελε να συζητήσουμε το θέμα του. Εμείς δύο γυναίκες, ας πούμε, και να του πούμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, και εμείς, σαν να πίνουμε ένα καφεδάκι, θα του πούμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, Θεία Κατίνα, Ιωάννης. Είμαι 43 χρονών και είμαι σε σχέση εδώ και 2 χρόνια. Την αγαπάω, περνάμε καλά, αλλά τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να νιώθω πολύ άσχημα μαζί της. Όπα. Δεν εννοώ ότι μου φέρεται άσχημα. Το αντίθετο. Μπροστά στους άλλους όμως, σχολιάζει διαρκώς τον τρόπο που μιλάω, που ντύνομαι, τι παραγγέλνω, ακόμα και το αυτοκίνητό μου. Προχθές, ας πούμε, ήμασταν με φίλους και είπα ένα αστείο που δεν της άρεσε προφανώς. Με κοίταξε και μου είπε: άστο καλύτερα, δεν το έχεις εσύ με αυτά. Γελάσαν όλοι. Εγώ χαμογέλασα, αλλά μέσα μου ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Όταν της το είπα μετά, μου απάντησε ότι είμαι υπερβολικός και ότι δεν μπορώ να δεχθώ την πλάκα. Το θέμα είναι ότι αρχίζω να σκέφτομαι πριν μιλήσω, πριν ντυθώ, πριν κάνω κάτι. Μήπως με σχολιάσει. Ιωάννες, γίνεται να αγαπάς έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να νιώθεις ότι δίπλα του μικραίνεις. Όπα.
0: Βαγγέλη, κλείνει πόρτα.
1: Βαγγέλη.
0: Από μόνη τη.
1: Κλείνει πόρτα, Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη. Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη. Βαγγέλη, κατάλαβες. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να αντισταθώ.
1: Ναι, και πολύ καλά έκανε. Γιατί...
0: δεν μπορώ να αντισταθώ.
1: Έτσι. Λοιπόν... ελάφρυνε λίγο το κλίμα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, Βαγγέλη, γιατί Βαγγέλη. Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη. Το νου σου.
1: Ή το άλλο που έλεγε Βανζέλ Παπαντό.
0: Έτσι. Άκου Βαγγέλη. Ή Βανεγγέλη.
1: Ναι. Ή Ευάγγελε άμα το προτιμάς.
0: Ή Βάγκο.
1: Whatever.
0: Τι να σου πούμε βρε πουλάκι μου τώρα. Άβυσος η ψυχή της γηνής. Πυρ γηνή και θάλασσα λέγανε.
1: Ναι.
0: Τυχαίο.
1: Διόλου.
0: Άρα.
1: Άρα.
0: Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ Βαγγέλη. Άκουσέ με. Καταρχάς, ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σου προφανώς έχει επιλέξει. Και εφόσον σε έχει επιλέξει, είναι οκ okay με όλο αυτό που κουβαλάς.
0: Και φυσικά τον έχεις και εσύ επιλέξει.
1: Προφανώς, αλλά εσύ λες ότι περνάς καλά και οκ. Okay, αλλά λες ότι περνάς καλά και συμβαίνουν όλα αυτά. Που άρα εκ των συμφραζομένων δεν βγαίνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, έχω άδικο.
0: Oh no.
1: Oh no. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ένας άνθρωπος...
0: όχι ότι θα πάρουμε βέβαια το μέρος της συντρόφου.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Στην προκειμένη περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση, γιατί ο τρόπος της δεν είναι καταρχάς ευγενής. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν φέρνεις έναν άνθρωπο σε δύσκολη θέση, το χιούμορ πάβει να είναι χιούμορ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι από τη στιγμή που τη το έχει κουβεντιάσει και δεν δείχνει να καταλαβαίνει. Νομίζω, Βαγγελή, η πόρτα κλείνει.
0: Δώσε. και σώσε. Ό,τι μπορείς.
1: Σας σωθεί ο Βαγγελάκης.
0: Χλωμό.

Παιδιά, το συγκεκριμένο άλμπουμ της Άννας Βύση γράφει επάνω στο εξώφυλλο: προτιμνόμενη λιανική τιμή 4.500 δραχμές. Από τότε νες είναι.

0: Μη βλέπετε που αυτό το Σάββατο η Ανούλα θα παίξει μπαλίτσα στο Καλλιμάρμαρο. Και θα γίνει χαμούλης.
1: Περίμενε και αν ρίξει καντάρια.
0: Εγώ θα καθόμουν και με τα καντάρια, αλλά τι θα άκουγα δεν ξέρω.
1: Όχι, θα ήταν ατμοσφαιρικό.
0: Ναι,
1: το
0: μόνο,
1: δίνουμε,
0: που...
1: Ναι, το δίνουμε
0: ναι, σαν... μόνο που θα κλείναν όλα τα μηχανήματα. Δεν επιτρέπεται.
1: Θα είχαν βάλει...
0: Ακαπέλα. Ακαπέλα ή με καπέλα. Και με καπέλα μπορείτε να πάτε. Και ακαπέλα να την ακούσετε. Και με ομπρέλα μπορείτε να πάτε.
1: Και εκείνα τα καπελάκια που είναι ομπρελοειδή.
0: Έτσι, γεια σου. Καλού κακού πάρτε και ένα σωσίβιο. You never know. Ναι.
1: Και μια σακούλη.

0: Ευχαριστώ βρε φίλε που μου επισημαίνεις ότι δεν πληρώνω πλέον με δραχμές αλλά με ευρώ. Δεν το έχω καταλάβει. Πραγματικά. Να σε καλά παλικάρι μου. Εσύ μπορείς να κρατήσεις απλή ομπρέλα. Δεν χρειάζεται να φορέσεις με καπέλο.
1: Έχω μια ψυχή που θα σε λατρεύει ώσπου να βγει.
0: Βάλε και καουμπόικο άμα θες.
1: Αγαπούλα μου.
0: Αγαπούλα μου, αγαπούλες μου, εσείς.
2: Συνεχίζω.
0: Part 2.
2: Λοιπόν.
0: Μετά το Βάγκο τι ακολουθεί.
2: Ανώνυμο.
0: Α, οκ.
2: Χώρισα, αλλά τελικά έγινα και μάνα και πατέρας και λογιστήριο.
0: Αλίμονο. Αυτό πάνε πακέτο.
2: Αυτό το είναι δικό σου τώρα το πακέτο. Πάρτο. Θεία Κατίνα μου, είμαι 39 ετών, χωρισμένη και έχω δύο παιδιά.
0: Την ξαναφτιάχνεις άμεσα τη ζωή σου, δεν το συζητώ.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι είναι νεότατη.
2: Νεότατη, βεβαίως.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, με τον πρώην σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και 3 χρόνια. Καλά έπραξες, προφανώς έχεις τους λόγους σου. Στα χαρτιά έχουμε 2 γονείς. Okay. Στην πραγματικότητα έχω αρχίσει να ρωτήσω αν κάποιος ξέχασε να του στείλει το πρόγραμμα, το καινούριο. Τα παιδιά μένουν κυρίως σπίτι μου. Εγώ ασχολούμαι με σχολείο, γιατρούς, δραστηριότητες, διαβάσματα, ρούχα, φαγητό, γιορτές, μετακινήσεις, τα πάντα. Ο πρώην εμφανίζεται όταν τον βολεύει. Οικονομικά βοηθά ελάχιστα και όχι σταθερά. Κάθε φορά που του ζητάω να συμμετέχει σε ένα έξοδο των παιδιών, ακούω και από μια διαφορετική δικαιολογία. Αυτό το μήνα δεν μπορώ. Δεν είναι ανάγκη να κάνω τόσες δραστηριότητες. Εγώ έχω έξοδα. Μόνο που τα παιδιά δεν τρώνε, δεν μπορώ. Τρώνε φαγητό, χρειάζονται ρούχα, σχολείο, γιατρούς και ένα σωρό πράγματα που δεν εμφανίζονται μαγικά από μόνα τους. Και το τελείω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν διαμαρτύρομαι, μου λέει πως θα κάνω όλα θέμα και ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μπαίνουν ανάμεσα στους γονείς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Θεία Κατίνα, εγώ δεν βάζω τα παιδιά ανάμεσα σε κανέναν. Προσπαθώ να τα κρατήσω όλα όρθια και στο τέλος έχω μείνει εγώ στη μέση. Τι να κάνω, συνεχίζω να καλύπτω τα πάντα για να μην υπάρχει ένταση, σταματάω να είμαι η μόνιμη λύση για έναν άνθρωπο που έχει επίσης ευθύνη ως γονιός. Και το ερώτημα εδώ είναι διπλό. Πώς βάζεις όρια χωρίς τα παιδιά να πληρώσουν το τίμημα της σύγκρουσης? Πες τα καλή μου. Και πω ότι η καλή συνεννόηση μετά τον χωρισμό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ο ένας κάνει όλη τη δουλειά και ο άλλος απλώς συμφωνεί ότι είναι απλά η δουλειά αυτή πολύ δύσκολη. Λέγε, φίλη μου, αγαπημένη καρδούλα μου γλυκιά.
0: Τι να πω εγώ τώρα στη φίλη, διότι είναι και τα θέματα... στο κράτος μας οι νόμοι και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι λίγο δύσκολοι, είναι λίγο δυσκύλοι, θα πω.
2: Ωραία η λέξη.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, το έχουμε ξεκινήσει σήμερα από νωρίς. Με το μπροκολάκι θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
2: να σοβαρέψουμε.
0: Δυσκίνητη, ας το αλλάξω.
2: Όχι, ωραίο ήταν το δυσκίνητη. To the point.
0: Γελάμε, αλλά ουσιαστικά, φίλε Μαρία, ξέρουμε ότι είναι δυσκύλιο το θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις άκρη, δυστυχώς, πρέπει να βγάζεις μόνο αν βάλεις πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη και αρχίσεις την δικαστική δίωδο που μπορεί να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα.
2: Δεν είναι σίγουρο ούτε ότι η δικαστική θα βγάλει αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά συνήθως δέχεται το έτερον, πρώην έτερον ίμιση, περισσότερες πιέσεις. Τώρα καλό είναι
2: πολύ
0: αυτό
2: ίσχυ.
0: Να συμβουλευτείς νομικό.
2: Έτσι. Αν είναι αποφασισμένη να πάει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Επίσης, καλό είναι να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να πατάς μόνο στα δικά σου πόδια, μην περιμένεις καμία βοήθεια από πουθενά. Mm. Συμβαίνει αυτό στις περισσότερες...
2: Θα σου πω στο 90% των περιπτώσεων.
0: Ακριβώς. Οπότε, καλό κουράγιο, δύναμη, υπομονή. Τραγουδάκι, διαφημίσεις, δεν έχω να σου δώσω συμβουλή. Και ξέρεις γιατί δεν έχω? Γιατί εμείς τα έμψυχα όντα είμαστε πολύ απρόβλεπτα όταν ξεκινήσει μια διαμάχη μεταξύ μας.
2: Και δυστυχώς την πληρώνουν τα παιδιά.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Φύγαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: μόλις μία και δύο πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε on air.
1: On air.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Επαναλαμβάνομαι.
0: Είσαι copy-paste.
2: Είμαι copy-paste.
0: Είναι τρίτο ημίωρο.
2: Ναι, φτάσαμε.
0: Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
2: Γιατί πού άλλο?
0: Στους 94 και 8.
2: Πού άλλο?
0: ngradio.gr.
2: Μα πού άλλο?
0: live24.gr. e-radio.gr. GreekRadio.gr και
2: όλες τις πλατφόρμες που είναι επαναλαμβανόμαστε. Όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά πρώτα και κυριότερα στον NG Radio. WebNGRadio.gr. Δεν το είπα σωστά.
0: Πάμε στο part 3 να περάσουμε στην εκπομπή μας.
2: Λοιπόν, έχω να σου πω προβληματισμούς με πράγματα τα οποία είδα στο TikTok.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, βίντεο στο TikTok άναψε τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεντεύξεις, λέει, εργασίας κρατώντας το καφεδάκι τους. Και το θέμα ήταν,
0: αυτοί το πέρασαν για δημόσιο.
2: Κατά το πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς σε μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καβεδάκι. Το είναι το θηναίο θέμα συζήτησης, viral στο TikTok, πρέπει να σας πω. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ότι αρκετή υποψη... όταν ένας λογαριασμός αποκάλυψε πως αρκετοί υποψήφοι, έτσι, της νέας γενιάς, της Gen Z, η Z, όπως θέλετε, εμφανίζονται στις συνεντεύξεις εργασίας συνοδευόμενοι από το αγαπημένο τους ρόφημα. Μάτσα. Ωραία. Το βίντεο, λοιπόν,
0: συγκέντρωσε... Αυτό το μάτσα.
2: Έτσι.
0: Από χθες το λέμε.
2: Από χθες. Συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, πυροδοτώντας έναν έντονο διάλογο, και πολλοί εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς το υπερασπίστηκαν, λέγοντας ότι χρειάζεστε υπαλλήλους ή όχι, ρε παιδιά. Έτσι. Ο άλλος σου λέει, εγώ θα πήγαινα στη δουλειά μου κάθε μέρα με το καφεδάκι μου. Για ποιο λόγο σε ενοχλεί να έρθω και στη συνέντευξη με το καφεδάκι μου? Τι είναι κάτι, δηλαδή, σε προετοιμάζω και κάτι το οποίο θα έχεις να περιμένεις? Δηλαδή, θα σκάω μύτη το πρωί και θα έχω και το καφεδάκι μου. Μήπως είμαστε τελικά λίγο υπερβολικοί? Μήπως? Η αλήθεια είναι ότι η δικιά μας η γενιά, η Ιωαννίτσα,
0: τώρα πάμε σωστά,
2: ως επαγγελματίες δεν θα εμφανιζόμασταν ποτέ με το ποτάκι στο χέρι. Όχι το ποτάκι, το ροφηματάκι.
0: Το καφεδάκι.
2: Όχι μόνο για λόγους εικόνας, αλλά επειδή, εντάξει, για
0: σεβασμός.
2: Χειρασία, σεβασμός, ένα ιδρωμένο ποτήρι στο χέρι χαλάει λίγο και τη σειρά και τα λοιπά. Το ρόφημα είναι λίγο πιο μετά. Είναι θέμα επαγγελματισμού τώρα.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Να φανταστείς, μου έκανε τρομερή εντύπωση που εχθές κατέβαινα τη σκάλα του γυμναστηρίου. Mm-hmm. Άκουσα ότι ανέβαινε κάποιος. Έκανα στην άκρη για να του κάνω το χώρο, γιατί είναι λίγο στενή.
2: Το ξέρουμε.
0: Να ανέβει.
2: Το ξέρουμε κι εμείς. Έχουμε πάει κάνα 2-3 φορές. Με βγήκε τέλεια.
0: Ήταν ένα παιδί αυτής της γενιάς. Mm-hmm. Δεν άκουσα κάτι. Τη λέξη ευχαριστώ δεν τη γνωρίζει η συγκεκριμένη γενιά.
2: Ναι, ούτε το καλημέρα, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Έτσι είμαι σίγουρη.
0: Μου κακοφάνηκε.
2: Σου κακοφάνηκε.
0: Γιατί εγώ,
2: σε
0: οποιονδήποτε το έχει κάνει, σε ανάλογη περίπτωση, έχω πει πάντα ευχαριστώ.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Είναι λίγο άσχημο.
2: Είναι άσχημη η αγένεια.
0: Είναι τώρα, άσχημο γενικώς το ότι τα παιδιά δεν μιλάνε, έχουν ξεχάσει να μιλάνε.
2: Ναι, γιατί έχουν χάσει
0: να εκφράζονται.
2: Την ευγένεια. Η ευγένεια εκλείπει.
0: Δεν το χαρακτηρίζω έτσι εγώ. Δεν θέλω να τους κάνω αγενείς, να τους χαρακτηρίζω αγενείς.
2: Εγώ δεν μιλάω.
0: Γενικά,
2: γιατί,
0: ναι, έχουν χάσει τον τρόπο έκφρασής τους μέσω ομιλίας.
2: Δεν θέλω να φανώ αυστηρή. Η ευγένεια έχει χαθεί από όλες τις γενιές.
0: Mm.
2: Είναι σημάδι του καιρού μας.
0: Τώρα μιλάω σωστά.
2: Όχι από την συγκεκριμένη γενιά, προς Θεού. Μιλάμε γενικώς ότι έχει χαθεί η ευγένεια. Τώρα, εγώ δεν θα είμαι τόσο πολύ αυστηρή. Αλλάζουν τα πράγματα. Επαγγελματικά, εγώ δεν θα παρουσιαζόμουν ποτέ με έναν καφέ, γιατί έτσι έχω μάθει. Θα έδειχνα με αυτόν τον τρόπο έναν σεβασμό, μία άλλη εικόνα. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή, το παιδί που θα προσληφθεί, ας πούμε, στη συγκεκριμένη εργασία, δεν θα εμφανιστεί την επόμενη μέρα που θα έχει πάρει τη δουλειά με το καφεδάκι στο χέρι?
0: Ναι, ναι,
2: εγώ δεν θα εμφανιζόμουν με το καφεδάκι στο χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με το παγουρίνο μου. Ορίστε. Ποιος ο λόγος να μην το εμφανίσω και στην τέτοια. Δεν θα το εμφάνιζα όμως στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και συνέχεια έχουμε με την Gen, με την Gen Z, η Z, λοιπόν, η οποία έχει δημιουργήσει ένα απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA. Ακού τώρα. Η οποία ζητάει ελεύθερο ωράριο, ελεύθερα Σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες. Υπάρχουν επαγγέλματα όπως αυτό ενός πράκτορα της CIA, ο οποίος δεν δουλεύει το κλασικό οκτάωρο, ρε παιδιά. Εντάξει. Ένα λοιπόν από αυτά τα επαγγέλματα, όπως αυτό που προανέφερα, δεν ανήκει στις εργασίες εκείνες που στην εργασία σου κλείνεις το τηλέφωνο, γυρίζεις σπίτι, σηκώνεις τα πόδια ψηλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, και χαλαρώνεις.
0: Του οκταώρου.
2: Έτσι, αγνοείς τις ειδοποιήσεις επειδή είναι Κυριακή. Έτσι. Αυτή όμως η ρουτίνα φαίνεται ότι δεν ελκύει τους νεότερους, οι οποίοι διεκδικούν.
0: Θα ξεμείνουμε από πράκτορες.
2: Άκου τι λένε. Λοιπόν, οι οποίοι διεκδικούν στάνταρ ωράρια, επαρκή ύπνο και ελεύθερα Σαββατοκύριακα. Διότι ναι, κύριοι, θέλω το Σαββατοκύριακο να πάρω τη φίλη μου, το φίλο μου και να πάω βολτούλα. Σωστό.
0: Ναι.
2: Η CIA λοιπόν διαπιστώνει πως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, έτσι, δεν είναι στον κυβερνοχώρο οι εκείνες Ρωσίες και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά οι εργασιακές απαιτήσεις των νέων γενεών. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει έλλειψη, όπως δηλώνουν, υποψηφίων, αλλά η εμφάνιση μιας νέας γενιάς κατασκόπων.
0: Με ωράριο.
2: Με ωράριο. Πρόσεχε. Υψηλή κατάρτιση, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Επιθυμούν να υπηρετήσουν την πατρίδα. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να παραιτηθούν πλήρως από την προσωπική τους ζωή. Και εγώ.
0: Εδώ θα πω. Επέτρεψέ μου να συμπληρώσω.
2: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχω παρακολουθήσει και διάφορες εκδηλώσεις όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νεοτέρων γενιών,
2: ναι,
0: ή γενεών, εάν θέλετε, ή ένα βήμα παραπάνω καταρτισμένοι, αναλόγως, έχουν σαν βασικά κριτήρια αυτά που είπες ακόμη και στη χώρα μας.
2: Αμέ.
0: Βλέπουν πολύ διαφορετικά την επαγγελματική σταδιοδρομία από ό,τι την έβλεπαν παλαιότερες γενιές. Θέλουν ωράριο. Θέλουν Σαββατοκύριακο. Θέλουν προσωπικό χρόνο. Και γι' αυτό προσανατολίζονται σε πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα. Έτσι. Τα οποία έχουν και μεγαλύτερη ζήτηση.
2: Θα σε ρωτήσω αργότερα, στην πορεία της εκπομπούλες, για πόσα πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει από ψυχολόγους και από. Πώς λέγονται οι άλλοι εκείνοι, οι.
0: Σύμβουλοι.
2: Σύμβουλοι, ναι.
0: Σύμβουλοι τι. Επαγγελματικής ή ψυχικής υγείας.
2: Ναι. Ναι. Και όπως αυτοί οι όροι που λέγονται πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητά μας με τέτοιον τρόπο που πλέον λέγονται καταβούληση. Την πετάει ο άλλος τον όρο, τον πετάει αυτό. Αλλά είναι για ποιο μετά αυτό.
0: Αβέρτα που λέμε.
2: Αβέρτα, ναι. Και κουβέρτα.
0: Ο Σονούπο.
2: Θέλω να σου πω πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες.
0: Για πες.
2: Λοιπόν.
0: Μ' αρέσει αυτή η ενότητα.
2: Ήξερες.
0: Μ' αρέσει να μην ξέρω.
2: Ναι. Ακούγονται ψέμα αυτά που το σου πω, αλλά δεν είναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Είναι αλήθειες.
2: Αλήθειες.
0: Ψεύτικες.
2: Αληθινές.
0: Όχι, ψεύτικες. Ακούγονται.
2: Ακούγονται ψεύτικα.
0: Για πες.
2: Οι αγελάδες έχουν κολλητές. Και στρεσάρονται, λέει, όταν τις χωρίζουν.
0: Ισχύει.
2: Ναι. Δεν ακούγεται ψηματάκι να έχει η Μπέλα κολλητή.
0: Τη Βιόλα. Μπέλα και Βιόλα.
2: Έτσι. Λοιπόν, πολύ καλό ήταν το συνοδευτικό ονοματάκι. Ήταν ταμάμ, ταμάμ.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Οι βίδρες, λέει, κρατιούνται χέρι-χέρι όταν κοιμούνται στο νερό για να μην απομακρυνθούν.
0: You know, βίδρες.
2: Βίδρες.
0: Είναι ζωάκια που ζουν στο νερό.
2: Έτσι. Και είναι σαν τους κάστορες, κάτι
0: τέτοιο. Έτσι.
2: Τα κοράκια, τα λέγαμε χθες.
0: Να στον κόρακα.
2: Μπορούν να θυμούνται ανθρώπινα πρόσωπα και να κρατάνε κακία για χρόνια. Σου έχω πει, το νου στο κοράκι. Το νου.
0: Στο μαύρο. Στο κακό.
2: Στο κακό.
0: Είναι αυτό που λέμε ξου.
2: Ναι, ξου κακά. Φτού. Φτού κακά.
0: Ναι. Απεταξάμι.
2: Απεταξάμι.
0: Κόρακα. Ας τον κόρακα. Λοιπόν, για συνέχισε.
2: Η πιγκουίνη.
0: Αχα,
2: είναι ρομαντική. Κάνουν πρόταση στο τέρι τους.
0: Ναι, ναι.
2: Προσφέροντας τι. Βοτσαλάκι.
0: Ναι, ωραία.
2: Έλα, μένα μου. οι αρουραίοι γαργαλιούνται. Ναι. Αλήθεια λέω.
0: Δεν

0: και μυρικαστικά.
1: Όχι, δεν είναι οι αγελάδες είναι αυτά.
0: Όχι, και οι κατσίκες λέγονται μυρικαστικά.
1: Ή τα πρόβατα. Το ξέρω.
0: Και τα πρόβατα, διότι επεξεργάζονται την τροφή αρχικά.
1: Στο πρώτο, ναι, κάτω.
0: Στο πρώτο
1: δεύτερο,
0: στάδιο και
1: ναι.
0: Μετά ακολουθεί το δεύτερο στο στομάχι με τα
1: να
0: γαστρικά υγρά και μπλα μπλου μπλου μπλου μπλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο, ναι. Γιατί το κάνουν.
0: Hallelujah. Για να είναι πιο εύπεμπτα.
1: Το
0: να
1: γρασίδι.
0: Να βγαίνουν στρογγυλά.
1: Το γρασίδι.
0: Ναι.
1: Πόσο πιο. Λοιπόν, και οι κατσίκες,
0: έλα,
1: έχουν ορθογώνιες κόρες στα μάτια. Όπα.
0: Όπα.
1: Την επόμενη φορά που θα δω κατσίκα,
0: κατσίκα,
1: θα πάω από κοντά.
0: Θα την κοιτάξω, έλα, στα μάτια.
1: Έλα.
0: Στα μάτια κοντά.
1: Έλα να τα πούμε λίγο.
0: Ναι. Πούμε. Το νου σου, να προσέχεις.
1: Ναι, γιατί κουτουλάνε αυτές.
0: Έτσι. Εμείς εδώ κουτουλισμένοι.
1: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, τελείωσα.
0: Καλά, απίστευτα.
1: Εμάδες, σούπα, δεν το.
0: Αλλά το καλύτερο ήταν η Βιόλα.
1: Η Βιόλα ήταν η Μπέλα και η Βιόλα. Κολλητές.
0: Εννοείται.
1: Έμα. Μ' αρέσει αυτό.
0: Το ξέρω. Ένα φιλί σου αναζητώ. Παρακαλώ.
1: Θα παρεξηγηθώ.
0: Σου ενοιχτώ. Δεν πειράζει.

0: Vegas.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ε?
1: Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Εξτραδάκι.
1: Ναι, αμέ.
0: Έχει εξτραδάκι.
1: Καλέ, πάντα έχει εξτραδάκι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, όχι, πριν το εξαδάκι όμως θα σου πω. Τι θα σου πω. Θα σου πω ευχάριστα.
0: Θα σου πω μια ιστορία. Μια ιστορία.
1: Λοιπόν, θα σου πω ευχάριστα νέα. Διότι πάντοτε.

0: Το feed μας ή τέλος πάντων αυτά που ακούμε είναι γεμάτο δυσάρεστα νέα. Εγώ θα σου πω ευχαριστώ από όλο τον κόσμο. Θέλεις.
1: Okay.
0: Έφυγες.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, έμεινες, αλλά άκουσες.
1: Αλλά έφυγες.
0: Έφυγε το θέμα. Λοιπόν, άνδρας που έχασε και τα δυο του χέρια υποβλήθηκε στην πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση και των δύο αυτών άκρων και ώμων και 23 χρόνια αργότερα μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.
1: Τέλειο.
0: Είναι συγκινητικό ή δεν είναι?
1: Πάρα πολύ.
0: Μα είναι. Λοιπόν, το Μαυροβούνι μαζί με τη Σκωτία, η Σκωτία για άλλους λόγους, το Μαυροβούνι για άλλους λόγους που λέγαμε, θέσπισε άδεια περιόδου. Οι γυναίκες που υποφέρουν από την, τέλος πάντων, την εμεινορίση τους, θα πρέπει να μένουν στο σπίτι τους και να μην υπομένουν τους πόνους στη δουλειά. Σωστό, στο Μαυροβούνι. Μια χαρά.
1: Όχι μόνο το Μαυροβούνι, είπες και άλλο.
0: Σκωτία ήταν που έδωσε τα είδη περίοδου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η 25χρονη. Μάλλον, ναι. Η 25χρονη. Έλα, το βρήκα. Η Αργεντινή επιστήμονας Πιλάρ Φερέρ ανέπτυξε ένα ενέσιμο τζέλ ικανό να αναγεννά τον καρδιακό ιστό μετά από έμφραγμα. Γεια σας, ρε παιδιά. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Γιατί δεν ακούγονται πουθενά αυτά?
1: Όχι, μπράβο.
0: Μπράβο και στο κορίτσι. Μία Βραζιλιάνη ερευνήτρια δημιούργησε μία συσκευή που επιταχύνει την επούλωση των τραυμάτων σε άτομα με διαβήτη και βοηθά στην πρόληψη ακροτηριασμών.
1: Άνω τελεία. Όσοι άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη,
0: έτσι,
1: δεν επουλώνονται οι πληγές τους.
0: Σωστά.
1: Και κινδυνεύουν, mm-hmm, ακόμη και με απώλεια της ζωής τους, mm-hmm, λόγω αιμορραγίας.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Ιωάννα Μαλούση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει και όρος διαβητικό πόδι.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι δε άνθρωποι όταν ξεφύγει το ζάχαρο υποβάλλονται σε ακροτηριασμούς δακτύλων, ποδιών, άνω και κάτω άκρων
0: γενικά.
1: Ειδικά
0: των κάτω. Ειδικά των κάτω. Στην Βαρκελόνη αφαιρείται η άσφαλτος για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για έδαφος, βρόχινο νερό και πράσινο.
1: Εμπάση, να μην κολυμπάνε όπως εμείς με βαρκούλες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, επίσης άλλο μπράβο στη Σουηδία που απομακρύνει επίσημα τα παιδιά από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Ναι, στην αυτό έχει γίνει από καιρό. Ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: εκπαίδευση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Κατά τη διάρκεια των ωρών τους στις μονάδες εκπαίδευσης.
0: Και επαναφέρει έντυπα βιβλία, ανάγνωση και γραφή,
1: έτσι,
0: με το χέρι.
1: Έτσι, γεια σου, επιτέλους.
0: Λοιπόν, η Ιταλία καταργεί σταδιακά τη χρήση ζώων στα τσίρκα. Επιτέλους. Και προχωρά προς την...
1: Γίνεται ένας χαμός με τα τσίρκο γενικώς στο να χρησιμοποιούν ζώα. Οπότε μπράβο και στην Ιταλία.
0: Προς την πλήρη απαγόρευση λοιπόν τέτοιων παραστάσεων. Η Ισπανία υποδέχθηκε 100 Παλαιστινίους από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 20 βαριά άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους.
1: Μάλιστα.
0: Και τελειώσαμε με τα ευχάριστα.
1: Και κάπως έτσι θα τελειώσουμε και αυτό το ημίωρο. Έτσι.
0: Ναι, θα με πας.
1: Αμέ.
0: Έλα ρε.
1: Και πάμε και σε διαφημίσεις.
0: Φίγα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Τσακ,
1: εδώ είμαστε. This one for them hood
0: girls, them good girls. Back to back.
1: Back to back, τελευταίο ημίωρο.
0: Μπάκου. Άσχετο.
1: Ας το γατί μου ήσυχο.
0: 13 και 32 πρώτα λεπτά. Ιωάννα στο τετράγωνο. Part 4. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Στα Ερτζιανά μέσα από το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Διαδικτυακά μέσω του ngradio.gr και όχι μόνο. Και φυσικά στα μικρόφωνα η Ιωάννα Γουρνά και η Ιωάννα Μαλούση. Και τρομάζω όταν κοιτάει το smart.
1: Το phone.
0: Το φόνι. Τι έχει αυτό το φόνι να μου πει?
1: Θέλω να σου πω για φάρμακα που βρίσκονται στην κουζίνα σου ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Και τα οποία δεν έχεις ιδέα.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Ρίγανη.
1: Μαγειρική σόδα ξεκινάω.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, όχι μόνο για τη ζαχαροπλαστική. Ένα κουταλάκι σε νεράκι είναι φυσικό αντιόξινο για το στομάχι. Μυϊκή αποκατάσταση. Η ισορροπία του pH. Υποστήριξη των νεφρών. Τώρα που θα πάω σπίτι. Συνεχίζω. Νερό με γαρίφαλο. Τα γαρίφαλα, λέει, περιέχουν ευγενόλη.
0: Μισό λεπτό. Μην πάτε να βρει όπου βρείτε γαρίφαλια να αρχίσετε να την κόβετε τα λουλούδια.
1: Το γαρίφαλάκι εκείνο
0: το γαρίφαλο, το μπαχαρικό εννοεί. Έτσι. Μην τζακίσουμε τις γαρίφαλιές τώρα, λες και πάμε να παρακολουθήσουμε τη Ρία Ελληνίδου.
1: Και πού να τις βρούμε κιόλας. Λοιπόν,
0: τη Ρία Ελληνίδου.
1: Μούλια.
0: Μην το κάνουμε πίστα το μαγαζί.
1: Λοιπόν, μούλια σε 5 με 10 γαρίφαλα, 10 θα σας πω εγώ. Σε ζεστό νερό για 10 λεπτά. Υποστηρίζει την πέψη. Φρεσκάρει την αναπνοή. Υποστηρίζει τη στοματική υγεία και έχει αντιοξειδωτική δράση.
0: Βρε το γαρίφαλάκι.
1: Φιλόξιδο.
0: Ναι.
1: Έχεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, η μητέρα.
0: Ειδικά ταξίδια όλων των ειδών.
1: Το παίρνω κι αλλιώς αυτό.
0: Πήγα.
1: Η μητέρα στο ομό μιλόξιδο περιέχει ωφέλιμα βακτήρια και ένζυμα. Η μητέρα είναι το βασικό υλικό, έτσι. 1-2 κουταλάκια πριν από τα γεύματα βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Όπα. Διαβήτης. Αυτά είναι. Υποστηρίζει την υγεία του εντέρου. Όπα. Περιορίζει τις απότομες αυξήσεις του ζαχάρου. Όπα. Διαβήτης. Βοηθά την πέψη. Σωστός.
0: Η εκπομπή αφιερωμένη σε όσους πάσχουν από διαφορά.
1: Σήμερα ναι. Να μην είναι αρκετός ο κόσμος,
0: όχι,
1: αλλά δυστυχώς. Ομό σκόρδο. Η αλυσίνη στο φρέσκο σκόρδο θεωρείται φυσικό αντιμικροβιακό. Λιώσε 1-2 σκελίδες και περίμενε 10 λεπτά πριν τις φας. Γιατί?
0: Του σκόρδου.
1: Ναι.
0: Και μετά μην πλησιάσει άνθρωπο.
1: Γιατί ενεργοποιούνται. Η υποστήριξη του ενοσοποιητικού, η υποστήριξη της αρτηριακής πίεσης, αντιφλεγμονώδης δράση και φυσική αποτοξίνωση.
0: Έχεις δει σεφ που παίρνουν έτσι ολόκληρο και χράπ το κοπανάνε?
1: Αμέ.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Ροζαλάτι μαλαΐων στο νερό.
0: Είναι κορυφή.
1: Το ροζαλάτι γνωστοιχεία έχει πολλά. Πολλά.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Απόλα.
1: Απόλα.
0: Καλούμπα.
1: Λοιπόν,
0: σε λίγο.
1: Σωστή ενυδάτωση, ισορροπία ηλεκτρολιτών, υποστήριξη του των επινεφριδίων και καλύτερη ποιότητα ύπνου. Αυτό είναι.
0: Θα τρως ροζαλάτι κάθε βράδυ.
1: Ακριβώς. Μετά το τηλεφώνημά μας.
0: Τι θες να πεις, ότι δεν σε κοιμίζω ήρεμα?
1: Όχι, δεν εννοώ καθόλου αυτό.
0: Α.
1: Δεν είχε Πού πήγε το μυαλό σου, μάνα μου? Τις βούρες κάνει αυτό το ευλογημένο μυαλό, έλεος Παναγία μου. Κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι. Δώσε πόνο. Όπα. Η κουρκουμίνη είναι μία από τις ισχυρότερες, λέει, φυσικές αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Γι' αυτό ξέρω κάποιον που κοπανάει κουρκουμίνη, λες και δεν υπάρχει αύριο. Το μαύρο πιπέρι βοηθά στην απορρόφησή της. Άρα λοιπόν, ένα κουταλάκι κουρκουμάς και μία πρέζα πιπέρι σε ζεστό γάλα ή τσάι. Να βάλω εγώ πιπέρι στο γάλα? Με ποια λογική? Στο τσάι το δέχομαι. Στο γάλα? Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω, θα το κάνω. Θα το κάνω.
0: Αν πίνεις γάλα.
1: Όχι, γιατί λες, στο τσάι.
0: Α.
1: Ωραία.
0: Όχι στο γάλα, λοιπόν.
1: Γιατί είναι η υγιής απόκριση του οργανισμού στη φλεγμονή. Βοηθά, υποστηρίζει την υγιή απόκριση του οργανισμού. Στη φλεγμονή.
0: Στη φλεγμονή.
1: Το τονίζω γιατί.
0: Φλεγμονή.
1: Γιατί με επηρεάζει αυτό. Λοιπόν, νερό με λεμόνι. Στο μπαλκόνι.
0: Όχι, αυτό είναι τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
1: Εγώ σου λέω αυτό. Νερό με λεμόνι στο μπαλκόνι.
0: Ναι, αρκεί να μην έχετε χαμηλή πίεση, έτσι. Μη σας δούμε τέζα.
1: Πιέστε το πρωί πριν ξυπνήσεις.
0: Εκεί είναι που θα τον δεις τέζα αυτό. Πριν ξυπνήσω θα το πιω, στο υπόσχομαι.
1: Πριν ξυπνήσεις, ναι. Λοιπόν, μόλις ξυπνήσεις. Πιείς και λίγο λεμονάκι με νεράκι. Ενεργοποιεί την πέψη. Τι,
0: καθαρτικό, καθαρτικό.
1: Λοιπόν, δεν έχει τέτοια. Υποστηρίζει τη λειτουργία του ύπατος, προσφέρει
0: βιταμίνη. Θα στα πω εγώ
1: σε,
0: αυτά.
1: Συμβάλλει στην ενυδάτωση.
0: Θα στα πω εγώ.
1: Άκου, άκου, άκου. Και το ενδιαφέρον το τελευταίο. Άκου, άκου το τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελαιόπληση με λάδι καρύλα. Καρύδας.
0: Καρύλα.
1: Λοιπόν.
0: Καρεκλάς.
1: Πάρε λάδι καρύδας.
0: Ναι.
1: Βάλ το στο στόμα.
0: Ναι.
1: Ειδικά πριν το βούρτσεσμα.
0: Των δοντιών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ποιο βούρτσεσμα?
0: Δεν ξέρω, των μαλλιών.
1: Παναγία μου, λοιπόν. Πριν το βούρτσεσμα των δοντιών.
0: Ό,τι βούρτσεσμα μπορεί να κάνετε το πρωί.
1: Ναι, επειδή θα τα κάνετε όλα παρέα. Βούρτσεσμα να είναι. Λοιπόν. Τι κάνει. Α, πρέπει να το κρατήσεις όμως 10 με 20 λεπτά.
0: Κλουκλουκλου. Στο στόμα.
1: Ναι.
0: Το λάδι καρύδας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: οπωσδήποτε θα το κάνω.
1: Απομακρύνει υπολείμματα από το στόμα. Α. Βοηθά στη φυσική λεύκανση των δοντιών.
0: Α.
1: Μειώνει, ειδικά για τους καπνίζοντες.
0: Mm.
1: Λοιπόν, μειώνει τα επιβλαβή βακτήρια και υποστηρίζει την υγεία των ούλων. Ρε φίλοι, είναι πολλά.
0: Πάρα πολλά. Αλλά και 20 λεπτά μπουκωμένη δεν
1: είναι
0: λίγα.
1: Όχι, 20 δεν θα το κάνεις. Κάνε το 10 σε. Γιατί να στενάζεις? Τι σου συνέβη?
0: 20 λεπτά με το λάδι στο στόμα. Δεν θέλω να σου πω πώς θα αισθανθώ.
1: Εχθές έλεγες ότι δεν είσαι για πολλά πολλά το πρωί.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Δεν λέει για μένα λοιπόν. Ό,τι είναι πρωινό το πετάω.
1: Ναι.
0: Τι είχε κι άλλο?
1: Όχι, τελείωσα.
0: Δω ξανά έχει. Και για τα καθαρτικά που έλεγα εγώ, δύο ακτινίδια, πρωί-πρωί νηστική. Και φυτικές ίνες και βιταμίνη C. Και βοηθά. Εταιρικά.
1: Απλά το λεμονάκι το έχει κάθε σπίτι. Το ακτινίδιο δεν είναι βέβαιο. Αν δεν έχετε ακτινίδιο, όπως λέει η Ιωαννίτσα, έχετε λεμονάκι.

0: έχω μείνει άφωνη, ρε σιγουρνά. Θα σου πω. Την πιάνουμε κάτι κρίσεις ξαφνικές. Α, και αρχίζει να πει.
1: Μα είναι ωραία τα
0: καλοκαίρια. Έτσι είναι το κορίτσι μου. Έτσι είναι το κορίτσι
1: αυθορμήτου.
0: Μου.
1: Αυθορμήτου.
0: Του αυθορμήτου, λοιπόν.
1: Του αυθορμήτου.
0: Γιάννη στην Κέρκυρα. Γεια σου, ρε συνονόματε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Η Τζέννη από το Λονδίνο. Τζενάκι, τι κάνει.
1: Βραχή.
0: Πέρα.
1: Βραχή.
0: Τζενάκι.
1: Βροχή.
0: Σούπερ εκπομπή σήμερα, λέει. Σε ευχαριστούμε, Τζέννη μου. Αλέξη από το Βερολίνο. Τι ωραία διάθεση έχετε σήμερα, Ιωάννα Μαλούσου και Ιωάννα Γουρνά. Αλέξη μου. Κάθε μέρα έτσι είναι. Λοιπόν, η Ιωάννα συνονόματι από τον Ναύπλιο. Υπέροχη ενέργεια σήμερα. Τι κάναμε σήμερα? Σε ποια ακριβώς τρέλα αναφέρονται? Λοιπόν, Λάρισα, γεια σου Άννα. Ανδρέας από Νάξο. Καλαμάτα, Ρόδος, Καστελόριζο, όλοι μαζί στο ίδιο κύμα. Πορευόμαστε, Ανδρέα μου. Σας ευχαριστούμε, βρε παιδιά, να είστε καλά. Μία ένδειξη από τα μηνύματά μας. Λοιπόν, ξέρεις που πάω? Ξέρεις που πάω? Θα σε ρωτήσω τώρα, κάτσε να δεις, θα σου αλλάξω τα φώτα. Κάτσε, κάτσε, γιατί μ' αρέσουν εμένα αυτά. Όταν σε φέρνω
1: σε... Σε παρακαλώ πολύ, LED να είναι. Για οικονομία. Έχουμε αύξηση τη τιμή τη κιλοβατόρα. Κοίτα, μην μου βάλει απλά.
0: Προσέξτε πως μία κουβέντα γίνεται θέμα. Προσέξτε το τώρα αυτό. Εγώ είπα θα τη αλλάξω τα φώτα και όχι αμέσως το πήρε. Κιλοβατόρα, ΔΕΗ, LED και ούτω καθεξής.
1: Οικονομία, παιδί μου, στην ενέργεια.
0: Λοιπόν, το θέμα για το οποίο μίλαγα και το οποίο τέλος πάντων. Απομακρύνθηκα λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Φτιάχνουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια εποχή. Μάλλον το θέμα της σημερινής πολύ σοβαρής προσέγγισης που θα έχουμε να αναλύσουμε είναι μήπως έχουμε ψυχολογικοποιήσει τα πάντα.
1: Έχω το κατάλληλο τραγούδι ήδη έτοιμο.
0: Δεν σε ξέρω εγώ, ρε εσύ, γουρνίτσα μου. Λοιπόν, το γουρνίτσα είναι γουρνίτσα, όχι γουρουνίτσα. Είναι
1: καλά
0: γουρνίτσα.
1: Και γουρνίτσα να είναι, η γουρνίτσα δεν έχει πρόβλημα.
0: Όχι, αγάπη μου, γουρνίτσα μου. Λοιπόν, υπήρχε μια εποχή.
1: Τη διευκρίνησε γιατί έκανε το.
0: Γιατί μου ήρθε. Λοιπόν, και όταν μου έρχεται με ένα κάτι, ξέρεις.
1: Δεν κρατιέσαι.
0: Όχι, δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, όταν, ειδικά όταν έχω και μικρόφωνο μπροστά μου. Βουίτσα στο μαύρο. Λοιπόν, υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν,
1: σοβαρέψου.
0: Σοβαρεύομαι. Υπήρχε μία εποχή.
1: Όταν μία κάποιος... εποχή υπήρχε.
0: Μία εποχή.
1: Όπου οι όταν... άλλες τρεις είχαν φύγει. Πήγανε βόλτα.
0: Τελείωνε γουρνά. Δεν θα πω κουβέντα έτσι όπως το πας. Όταν κάποιος εκνεύριζε, έλεγες με εκνευρίζει. Τώρα λες, μου ενεργοποιεί ένα τραύμα.

0: οδικά.
1: Ναι.
0: Περιορισμένος.
1: Όχι, οδικά θα είναι.
0: Α, οδικά θα είναι.
1: Ναι, εκεί κάνει αυτά τα τρελά.
0: Λοιπόν, το ghosting είναι πάντα ψυχολογικός μηχανισμός ή μερικές φορές ο άλλος απλά δεν ενδιαφέρεται, ρε φίλε?
1: Ναι, και δεν τολμά και να το πει.
0: Όχι, να το πει όμως.
1: Ναι, εντάξει, να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Κάθε δύσκολος άνθρωπος είναι τοξικός?
1: Επανήλθαμε.
0: Επανήλθαμε.
1: Επανήλθα.
0: Γεια σας, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ. Λοιπόν,
1: εδώ.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτή την ερώτηση, διότι είναι σοβαρή. Κάθε δύσκολος άνθρωπος είναι τοξικός? Ή υπάρχουν και άνθρωποι που απλώς είναι δύσκολοι, ρε φίλοι? Όπως υπήρχαν πάντα. Είναι δύσκολος άνθρωπος.
1: Πώς τους χαρακτηρίζουμε, ναρκισσιστές?
0: Όχι, τοξικούς.
1: Α, τοξικούς.
0: Ναι.
1: Και αυτό πουλάει.
0: Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που είμαι δύσκολη. Γενικώς είμαι δύσκολη. Το παραδέχομαι, ναι, δεν έχω θέμα. Παιδιά, είμαι δύσκολη. Τι να κάνουμε τώρα? Μ' αγαπάτε με τα ελαττώματά μου. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Υπάρχουν σελίδες ελαττωμάτων. Αλλά με αγαπάτε. Γιατί είμαι καλούλ.
1: Ναι.
0: Ναι, τα παραδέχομαι.
1: Εμείς που σε αγαπάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άλλοι που δεν σε αγαπάνε.
0: Πρόβλημά τους.
1: Σε λένε τοξική.
0: Χάνουν.
1: Δεν ξέρουν τι χάνουν.
0: Δεν ξέρουν τι χάνουν.
1: Έτσι.
0: Αλλά είμαι τοξική επειδή είμαι δύσκολη? Όχι. Καταρχάς η δυσκολία είναι και ένα μέτρο σύγκρισης με τον εαυτό σου.
1: Όχι αυτό.
0: Τι είπα τώρα?
1: Είναι και ένα τοπίο το οποίο θέλεις να το εξερευνήσεις, γιατί είναι διαφορετικό.
0: Είδες.
1: Ε?
0: Έτσι.
1: Σε βάση άλλου είδους μονοπάτια.
0: Γεια σου, ρε Σιγουρνά, γι' αυτό είσαι κολλητή. Γι' αυτό είσαι κολλητή, ρε
1: Σιγουρνά. Όχι γιατί ανέχομαι την τοξικότητά σου.
0: Γουρνά. Κοίτα αν έρχομαι. Κοίτα απ' έξω αν έρχομαι.
1: Λοιπόν. Μαζί το είπαμε το λοιπόν.
0: Πότε το είμαι χάλια σήμερα έγινε δεν είμαι σε καλή συναισθηματική κατάσταση?
1: Όταν θέλεις να δώσεις έτσι λίγο πιο...
0: Έμφαση.
1: Όχι.
0: Έμφαση στο λόγο.
1: Όχι.
0: Που τι θέλεις να κάνεις?
1: Θέλεις έτσι να ανεβάσεις λίγο το επίπεδο των πνευματικών σου δικαιωμάτων. Κοινώς να το παίξεις και λίγο γραμματιζούμενος.
0: Ναι. Δεν μου λες μήπως χρησιμοποιούμε τελικά ψυχολογικούς όρους για να εξηγήσουμε τον εαυτό μας ή και να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας? Για μας?
1: Όχι για μας.
0: Για τους άλλους. Για πες. Εδώ σου έδωσα δύο εναλλακτικές.
1: Το θέμα είναι ο καθρέφτης.
0: Ο καθρέφτης.
1: Τι λες όταν είσαι στον καθρέφτη?
0: Μπροστά στον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Και κοιτάγεσαι.
1: Έτσι, γεια σου. Γιατί μετά στους άλλους που λέω ό,τι θες.
0: Εγώ στους.
1: Ή τέλος πάντων, αν θέλεις να στο θέσω και λίγο πιο.
0: Για πες.
1: In. Τι λες στις προσωπικές σου συζητήσεις, όχι τι θες να παρουσιάσεις σε δημόσιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να το παίξεις όπως θες.
0: Εγώ πάντως το πρωί όταν κοιτάγομαι στον καθρέφτη.
1: Λες φτούσου μισά ματιά σου.
0: Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Αν είναι καλή μέρα.
1: Έτσι.
0: Αν είναι κακή μέρα.
1: Δεν κοιτάγομαι στον καθρέφτη.
0: Όχι, κοιτάγομαι πάντα.
1: Α!
0: Ναι.
1: Έναν ναρκισισμό το διακρίνω.
0: Όχι, δεν είναι ναρκισιστικό. Δεν κοιτάγεις εσύ στον καθρέφτη όταν πηγαίνεις το πρωί για να νυφτείς?
1: Κάθε πρωί. Όταν είναι κακή ημέρα, δεν μου ολοκλήρωσες. Και γενικώς όταν αργείς να ολοκληρώσεις, αρχίζω και ανησυχώ.
0: Θεωρώ ότι εκείνη η μέρα απλά δεν θέλει να συμφωνήσει ο καθρέφτης μαζί μου. Εγώ πάντα συμφωνώ. Μη καλοπροαίρετη.
1: Θα πεθάνω. Θα με στείλει. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου δηλαδή.
0: Λοιπόν, για τον εαυτό μας θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε όρους για να σοβαρευτούμε, για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Για τους άλλους, απλά είμαστε απόλυτα δικαιολογημένοι που το κάνουμε. Γιατί έχουμε βγάλει το πόρισμα και ως γνωστόν το πόρισμά μας είναι το απολύτως σωστό. Και μήπως τελικά μερικές φορές θα καταλήξω, γιατί κάπου πρέπει εδώ θα βάλεις και κάτι μουσικούλες και ιστορίες.
1: Γιατί πρέπει να χαιρετήσουμε.
0: Έτσι, λοιπόν, θα κάνω την τελευταία ερώτηση, μάλλον τύπου επισήμανση. Μήπως τελικά δεν θα πρέπει να αναλύουμε τόσο πολύ τα πάντα?
1: Συμφωνώ.
0: Μήπως κάτι απλώς μας πείραξε και απλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το δικαιολογήσουμε?
1: Συμφωνώ.
0: Και με αυτή την ερώτηση
1: σας αφήνουμε.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: προσοχή και στις εκφράσεις, όπως λέγαμε μέχρι τώρα.
1: Αν είσαι ειλικρινής, αγαπησιάρης, καλοπροαίρετος.
0: Έτσι.
1: Όλα παίρνουν το δρόμο τους.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Και δύο. Με λόγους. Εδώ θα είμαστε πάντως.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο
1: στο
0: εδώ.
1: Στο κανάλι 1, στους 4 και 8.
0: Και στο ngradio.gr σε αναμετάδοση από την πόλη της Καλαμάτας. Για όλους εσάς.
1: Τα φιλιά μας.
0: Bye bye.

0: κρατή είναι υποθητό και είχα περάσει μέρες και σε...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
2: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
2: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε
6: πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
7: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες. Ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία. Τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες. Λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

όλος του κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

έρωτα σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, παθιάρι, σαζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 2740-272700.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721087164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω. Κι αναπνέει το κορμί, μα εδώ κανείς δεν ζει.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: New Generation. Η ώρα είναι 3.
10: Μέρα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Την καλησπέρα μου, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό το μεσημεράκι, Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, Οσίων Ξανθήπης και Πολυξένης Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, την Ξανθή, την Ξανθούλα και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά στην Πολυξένη και την Ξένια. Χρόνια πολλά και στην Ραΐδα και την Ήρυδα που γιορτάζουν σήμερα. Όλα τα καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Πάρα πολλές ευχές σε όσους έχετε αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια, χρόνια, χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας, παιδιά. Όμορφα, ήρεμα και φθινοπορεινό καλοκαιρινά. Φαίνεται ότι θα τα πάμε και σήμερα. Δεν ξέρω για τις περιοχές που βρίσκεστε, αλλά εδώ τουλάχιστον ο ήλιος ήταν σαφώς πιο παρόν από ότι εχθές και η θερμοκρασία ήταν λίγο πιο ανεβασμένη. (6) 9 8 9 8 60 147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο ngpapaki.ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και κληρώσεις, έχουμε πολλά πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρώτα μηνύματα. Θα έρθω σε λίγο να σας χαιρετήσω όλους, τον καθένα ξεχωριστά. Ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, «Σ' αγαπάω, σου φώναξα». Αμέσως μετά ήρθε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και «Τα μάτια σου ερωτεύτηκα». Μιχάλης Χατζηγιάννης και «Χορεύω». Και δικό μου θα μας πει τώρα η ίδια Αδάμου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 9711.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος.
11: Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Ότο Σέρβις Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
13: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Με ένα σουβλέμα λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Καλώς την και την Μαρία μας. Λοιπόν, και πάμε τώρα παιδιά να σας πω τα όμορφα και τα ευχάριστα στα οποία θέλω να συμμετέχετε για να βγείτε όλοι κερδισμένοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια μουσική κλήρωση η οποία, παιδιά, θα γίνει σήμερα, οπότε ακόμα προλαβαίνετε να δηλώσετε την συμμετοχή σας για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Rojas Live Stage, όπου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την αγαπημένη, την μία και μοναδική Μαντό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του NG Radio. Θα βρείτε εκεί το σχετικό post πάνω-πάνω. Θα ακολουθήσετε τα πάρα πολύ απλά βήματα, δηλαδή follow τον NG Radio και το Rojas. Θα πατήσετε like στη δημοσίευση και θα κάνετε σχόλιο με tag 2-3 φίλους. Κάθε σχόλιο με διαφορετικά tags αποτελεί μια επιπλέον συμμετοχή. Η κλήρωση λοιπόν και η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθούν σήμερα, οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε ακόμα την συμμετοχή σας. Για αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Μαντό, η αγαπημένη Μαντό, μαζί με τους Decadans. Και τώρα φεύγουμε από την Αθήνα. Πάμε με πλοίο μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. Γιατί εδώ θέλω να σας πω, παιδιά, ότι το Ready Fish χαρίζει στους ακροατές μας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Για να συμμετάσχετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 698-9860-147 ή να επικοινωνήσετε με το email του Μελωδία 106,6 στο info@fmmelodia.com. Τους νικητές θα τους ανακοινώνουμε κάθε Πέμπτη εδώ σε αυτή την εκπομπή. Για όσους βρίσκεστε λοιπόν στο Ηράκλειο της Κρήτης, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα μπορεί να γίνει δικό σας, αξίας έως 40 ευρώ. Το Ready Fish θα το βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Το καλύτερο φρέσκο ψάρι, τα καλύτερα θαλασσινά, η καλύτερη αφορμή για να βγείτε με την παρέα σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Όμως θα γίνει, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Χρήστο Μενιδιάτη και τους Master Tempo.
1: Master Tempo, ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός, μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Αυτά είναι λοιπόν παλιό πράγματα. Ακούσαμε από τον Ηλία Καμπακάκη και ότι δεν χρειαζόμαστε παιδιά, έτσι ότι μας βαραίνει και αυτά, σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα πετάμε, είτε είναι υλικά είτε είναι θέματα ψυχολογικο-συναισθηματικά. Λοιπόν, καλώς την και τη Διονυσία μας. Γεια σου Νίκο. TikTok Live, παιδιά, μόλις ξεκινήσαμε, μόλις ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Μας αναζητάτε, Angie Ready, και μας βρίσκετε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα.

ξαναπώ άλλη μια φορά όμως, γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. 6-9-8-9-8-60-147. Και φυσικά όσοι παιδιά βρίσκεστε και μας ακούτε στο Ηράκλειο της Κρήτης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας για να λάβετε κι εσείς μέρος στις κληρώσεις που θα γίνονται κάθε εβδομάδα, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα για το εστιατόριο Ready Fish. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 40 ευρώ. Στέλνετε είτε στο Viber που μόλις είπα, είτε στο info@fmmelodia.com, δηλαδή στο email του Μελωδία 106,6. Για τους φίλους εδώ στο TikTok, πάμε παιδιά ταπτά, πάμε τις κοινοποιήσεις μας, πάμε τις αναδημοσιεύσεις μας. Και επειδή είναι τα όμορφα και τα ευχάριστα έτσι

Η φωτογραφία του έχει τίτλο Mineral Moon. Τραβήχτηκε στο Παλαιό Φάληρο στις 8 Μαρτίου του 25 και αποτυπώνει τη σελήνη με εντυπωσιακές πορτοκαλί και μπλε αποχρώσεις, οι οποίες συνδέονται με τις διαφορετικές συγκεντρώσεις σιδήρου και τιτανίου στην επιφάνειά της. Αν να μαθαίνουμε και τίποτα. Για τη δημιουργία της τώρα, ο Νικολός επέλεξε μόλις το 15% των καθαρότερων εφέ από ένα βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων. Κέρδισε και χρηματικό έπαθλο 1.500 λιρών, ενώ δύο ακόμη φωτογραφίες του είχαν φτάσει και εκείνες στην τελική λίστα της νεανικής κατηγορίας. Τα βραβευμένα έργα εκτίθενται στο National Maritime Museum του Λονδίνου, αν το διαβάζω και σωστά. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Και πάμε να συνεχίσουμε με Αναστάσιο Ράμο και Σε δυο μονομάτια. Σε ό,τι αφορά τον καιρό τώρα και τις χειρικές συνθήκες, ήδη ο Γιώργος εδώ από τα Τρίκαλα με ενημερώνει ότι είναι ηλιόλουστα τα Τρίκαλα, έθριος καιρός στους 22 βαθμούς Κελσίου. Έχει έρθει και με την αφιέρωσή του και θα την βάλουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Συννεφιά με 25 βαθμούς Κελσίου, με ψηλό βροχο στην νότια Κρήτη, μας λέει εδώ ο Νίκος. Και πάμε, παιδιά, να μου στείλετε όλοι περιοχές και καιρό, θερμοκρασίες. Θέλω να ξέρω τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε και μας ακούτε. Καλώς τον φίλο μας τον Brian από την εξωτική Γλυφάδα. Γεια σου, Brian.

συνεχίσουμε με το επόμενό μας τραγούδι, το οποίο είναι και αφιέρωση ωραία. Θέλω να πάμε σε ακόμα μία παγκόσμια ελληνική διάκριση. Από τον ουρανό λοιπόν και τον 15χρονο Νικόλαο Στριμπούλη. Πάμε στην πίστα του τάγκο. Η Ελληνίδα χορεύτρια λοιπόν Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντινός παρτενέρ της Λούκας Γκάουτο αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο τάγκο ντε πίστα, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάγκο του Buenos Aires. Η νίκη τους ήρθε την 1η Σεπτεμβρίου, χάρισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κορυφή στη συγκεκριμένη κατηγορία. Πρόκειται για μια παραδοσιακή, όχι για μια, για την παραδοσιακή μορφή του αργεντίνικου τάγκο που βασίζεται στην αγκαλιά και στον αυτοσχεδιασμό. Τι ωραίος χορός παρεπιπτόντος. Δεν έχει προκαθορισμένες χορογραφίες. Δεν έχει ακροβατικές φιγούρες. Η Ναΐμα και ο Λούκας χορεύουν μαζί από το 2015. Είχαν κατακτήσει την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2019 και ξανά το 2024. Και φέτος κατάφεραν να φτάσουν στην 1η θέση. Μία διάκριση δηλαδή που έγινε πραγματικότητα ύστερα από 10 χρόνια κοινής πορείας. Συγχαρητήρια και στους δύο. Εμείς εννοείται είμαστε λίγο περισσότερο περήφανοι για την Ναΐμα Γερασοπούλου. Πάντα τέτοια.

τώρα, κάποιος φίλος ή κάποιοι φίλοι μου έχουν ζητήσει τραγούδια βροχής. Βρέχει κάπου. Από εκεί που βρίσκεστε, για πείτε μου. Βρέχει λοιπόν αφιερωμένο από Αναστασία, θα το ακούσουμε εδώ. Αφιερωμένο στον Κώστα μας που μας το ζήτησε.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
3: Άλλαξα συνεργείο!
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Και πάμε για τη γεύτη Σαμέρα τώρα από τον Νότι Σφακιανάκη. Κοιτάζω να δω λίγο ποιος φίλος το ζήτησε. Αφιερωμένο στον James, λοιπόν.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε λίγο να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το Σάββατο και αυτή τη φορά στη συναυλία της Άννας Βύση. Χιλιάδες θαυμαστές έτσι και όσοι έχουν κλείσει και όλα στα εισιτήριά τους για το Σάββατο, λοιπόν, στη μεγάλη συναυλία. Μπορεί να πει κανείς ότι κοιτάνε τον ουρανό να δουν. Υπάρχει μια ανησυχία τέλος πάντων για το τι καιρό θα κάνει τελικά το βράδυ της συναυλίας. Οι πρώτες προγνώσεις δείχνουν άστατο καιρό στην Αττική. Εκτιμάται ότι από το μεσημέρι προς το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει να κλείνει, ότι η κακοκαιρία μπορεί να έχει αρκετή ένταση. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ακριβή πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, επομένως η τελική εικόνα πιθανόν να ξεκαθαρίσει πιο κοντά στη συναυλία. Προς το παρόν είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Δείχνει δηλαδή βροχή στο ΆΚΑ μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, βελτίωση όμως αργότερα. Σίγουρα θα χρειαστεί μπουφανάκι, η θερμοκρασία αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 18 βαθμούς. Θα ρωτήσουμε και την πηγή μας φυσικά, τη Ζαχαρέα, η οποία θα βγει αμέσως μετά από λίγα λεπτά δηλαδή εδώ στην παρέα μας για να μας ενημερώσει. Καλώς τον Σάκη μας. Αν και να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω να πτωηθεί κανείς, εκτός πια και αν ρίχνει, τι να σου πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Άννα Βύση και πιο συγκεκριμένα το τραγούδι που μας ζήτησε ο Γιώργος μας, εξαίρεση, φύγαμε.

0: Εξαίρεση λοιπόν, αυτή ήταν η αναβίση και στην παρέα μας είναι η πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει παιδιά για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Πιο ολούστα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι πράγματι. Πέρασε το σύστημα λίγο πιο γρήγορα. Έτσι η μισή μέρα είναι με λίγες νεφώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν βροχές, θα υπάρχουν και τις νυχτερινές ώρες και αύριο πάλι σε ορισμένες περιοχές. Πάμε να το δούμε όμως πιο αναλυτικά.
0: Για πάμε.
1: Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη τοπικές βροχές, και στην Κρήτη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 6, και η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια έφτασε στους 22 με 23 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Να πούμε ότι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν 26 βαθμούς που είχαμε στον πύργο, στη Σούδα, στην Κεφαλονιά, στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, στην Γαύρο, στην Γάβδο, και επίσης 29 βαθμούς στο Τυμπάκι της Κρήτης και στο Μελιγαλά, Σκάλα Μεσσηνίας Μελιγαλά, και η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν 30 βαθμούς που είχαμε στην Παλαιοχώρα Χανίων. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Και την ίδια ώρα είχαμε 18 βαθμούς στα Κύθυρα και στην Κοζάνη και 17 μεσημεριανές θερμοκρασίες, έτσι, 2-2,5 ώρα. Καστοριά, Φλόρινα και Μύκονο. Τώρα, 26 βαθμούς είχαμε και στο Καστελόριζο, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ οι άνεμοι ήταν δυτικοί βορειοδυτικοί στην περιοχή 5 με 6 και στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, γρήγορα όμως εξασθένισαν στα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα, η Αττική έφτασε μέχρι τους 24 βαθμούς, και η μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική το μεσημέρι ήταν 18 βαθμούς στο Μαραθώνα, με 24 βαθμούς στο Ελληνικό, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκηνιά ήταν 22 βαθμοί. Οι 21 βαθμοί ήταν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία και έφτασε μέχρι τους 24 και εκεί, με σχεδόν έθριο καιρό, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά για το σημερινό καιρό. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Είμαστε καλυμμένοι. Η πηγή μας για αύριο. Θα σας
1: πάμε
0: να
1: περάσουμε.
0: Στο τέλος κάτι που ενδιαφέρονται φίλοι για την συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο, αλλά θα πούμε αυτά προς το τέλος.
1: Ναι. Ναι, γιατί θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή το Σάββατο. Θα τα πούμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για αύριο τώρα, 24 του μηνός. Και έχουμε στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και πιθανόν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια στους 8 βαθμούς το πρωί, 22 με 24 το μεσημέρι, και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 20 με 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα 13 με 24-26. Στην περισσότερη χώρα αύριο θα έχουμε λίγο συννεφιά χωρίς φαινόμενα, ενώ θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες στην περιοχή της Ηπείρου και κυρίως το βράδυ, αύριο το βράδυ, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και αύριο το πρωί και στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, ειδικά στην περιοχή της Τρίπολης όπως και σήμερα. Τώρα, για αύριο οι θερμοκρασίες Θράκη 12, Θράκη Ανατολική Μακεδονία 11, 12 με 22 βαθμούς, η Κεντρική Μακεδονία 13 μέχρι 25, Η Δυτική Μακεδονία 8 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί μέχρι 22 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. 20 βαθμούς το πρωί τα νησιά του Ιωνίου και 26 το μεσημέρι. Η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησο 14 με 15 βαθμούς το πρωί, 25 με 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 14 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 με 25 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία αύριο το πρωί θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 20 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί με 25 το μεσημέρι. Η Κρήτη 17 βαθμοί το πρωί με 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. 20 βαθμοί το πρωί στα Δωδεκάνησα και 27 το μεσημέρι. Τώρα για αύριο η Αττική. Περιμένουμε σχεδόν έθριο καιρό με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 μέχρι 25. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αύριο 13 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι, ενώ θα έχει έθριο καιρό με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ. Το Καστελόριζο αύριο θα εξακολουθεί να έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους αρχικά 4 με 6 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν 5 με 6 μποφόρ. Αυτά και για το Καστελόριζο για αύριο. Μάλιστα. Τώρα μου είπες ότι θέλεις κάτι για το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Σάββατο είναι μια περίεργη μέρα γιατί έρχεται ένα άλλο σύστημα και θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σίγουρα θα έχουμε και στην Αττική βροχή, κυρίως τα βόρεια, και δηλαδή στην περιοχή εκεί που είναι το στάδιο, αλλά θα σταματήσει λίγο τις απογευματινές ώρες και θα ξαναρχίσει πάλι το βράδυ.
0: Α, μάλιστα, είναι στάνταρ αυτό τώρα ή περιμένουμε κιόλας λίγο να δούμε?
1: Κοίταξε, όσο πλησιάζουμε προς το Σάββατο τόσο καλύτερα θα είναι τα στοιχεία, έτσι. Αλλά ναι, με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, γιατί ακόμα είναι νωρίς, είναι Τετάρτη σήμερα, με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι μεσημεριανές ώρες, μεσημέρι και απόγευμα θα έχει βροχή και καταιγίδα και μετά θα ξεκινήσει πάλι τις νυχτερινές ώρες, γιατί την Κυριακή θα έχουμε βροχές.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
1: Τώρα δεν ξέρω πόσες τι ώρα θα αρχίσει και πόσες ώρες θα κρατήσει η συναυλία.
0: Ας περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευούλα να δούμε.
1: Θα έχουμε... Ναι, να έχουμε καινούρια στοιχεία. Ναι, την Παρασκευή θα έχουμε σίγουρα στοιχεία, γιατί θα είναι η πρόγνωση της επόμενης μέρας.
0: Τέλεια. Πηγή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την ενημέρωση. Σε χαιρετούν και όλοι οι φίλοι εδώ.
1: Και από μένα την καλησπέρα μου. Φιλάκια πολλά σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Πηγή Ζαχαρία, παιδιά, μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό και πάμε να συνεχίσουμε με το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από Ζωγράφου. Είναι ο λογαριασμός. Και σε ό,τι αφορά τη συναυλία του Σαββάτου, τώρα θα περιμένουμε, παιδιά, μέχρι την Παρασκευή που θα είμαστε πιο κοντά. Να δούμε τι προβλέπετε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμης. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Stations. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε, Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
2: Το πήρες όλο πάνω σε πέρα μια χαρά.
1: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
3: Μωή φορτώ στην εκπομπή όλοι. Όλοι. Τα λέμε εκεί.
4: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Εδώ που βρέχει λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Δάντης. Έχουμε ξεκινήσει, παιδιά, την τρίτη ώρα. Πάντα τις μπερδεύω τις ώρες. Την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο για όσους τώρα συντονιστήκατε, για όσους τώρα ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Την καλησπέρα μου να στείλω στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που είναι εδώ μαζί μας και αναμεταδίδουν την εκπομπή αυτή. Κανάλι 1, 94,8 στην Καλαμάτα για το νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3. Τα φιλιά και την αγάπη μου στο ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο λοιπόν και συνεχίζουμε.

μια καλή ώρα νομίζω να ρίξουμε λίγο τη ματιά μας στις χθεσινές τηλεθεάσεις, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στην πολύ πρωινή ζώνη λοιπόν το Happy Day κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 18,6, ενώ στο σύνολο προηγήθηκε το σήμερα με 19,3. Στην πρωινή ζώνη τώρα η μάχη ήταν πολύ κλειστή. Έχουμε το Star System, βρέθηκε πρώτο στο δυναμικό κοινό με 13,4% μπροστά από το πρωινό. Το Χαμογέλα και πάλι και τη Σούπερ Κατερίνα που κινήθηκαν όλες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στο σύνολό όμως η πρώτη πέρασε η εκπομπή Live View με 19,4%. Στο prime time τώρα μεγάλος νικητής στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Ριφιφί που σημείωσε 26,5% στο δυναμικό κοινό. Πολύ δυνατή ήταν και η σειρά Μπαμπάς Αγαπώ με 22,7% και 19,7% στο γενικό κοινό. Ακολούθησαν GNTM, Camping και Dirty και τα δύο μαύρα που κάμισα.

Συνεχίζουμε με Μελίνα Σλανίδου και δεν βάζεις μυαλό. Την καλησπέρα μου στον Θοδωρή μας από Περιστερία, ο οποίος αφιερώνει στην αδερφούλα του

Δεν βάζεις μυαλό και σας βλέπω, παιδιά, με πολύ έτσι ατμοσφαιρικές διαθέσεις σήμερα. Μάλλον φταίει ο καιρός και θα το έχουμε αυτό, φαντάζομαι, όσο θα χειμωνιάζει κιόλας στο σκηνικό. Εδώ ο φίλος μας ο Στέφανος μου έχει ζητήσει εμείς, Sorary Works από REC. Πάμε να το ακούσουμε.

Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη, ο οποίος και μου ζήτησε τώρα ένα ξένο κομμάτι, παιδιά. Γιατί είχα πει και εγώ στο παρελθόν ότι που και που θα μου άρεσε να έχω έτσι μια τέτοια πινελιά. Rain Dance, λοιπόν, πάλι περί βροχής ο λόγος. Για να ακούσουμε. Let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Ωραία, παιδιά. Ευχαριστούμε τον φίλο μας για την πρόταση αυτή. Θέλω να πάω λίγο τώρα σε κάτι άλλο, ένα πολιτισμικά πολύ ενδιαφέρον, πολιτιστικά. Μια ωραία πρόταση για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, θα είναι ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στις οποίες η Ελλάδα συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Οι συνολικές δράσεις θα διαρκέσουν από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά.

Και επειδή οι ώρες λειτουργίας και οι επιμέρους δράσεις διαφέρουν από χώρο σε χώρο, καλό είναι όσοι ενδιαφέρονται να ελέγξουν πρώτα το πρόγραμμα του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου τον οποίο θέλουν να επισκεφθούν. Φετινό θέμα, κληρονομιάς κίνδυνο, εστιάζει στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μνημεία και οι πολιτιστικές παραδόσεις από τη φυσική φθορά, από τις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές. Αυτά λοιπόν, ξαναλέω, τις συνολικές δράσεις θα διαρκέσουν από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, από αυτή την Παρασκευή δηλαδή έως και την Κυριακή. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Με Ελένη Φουρέιρα θα συνεχίσω αφιερωμένο στον Μιχάλη μας. Βάζω την καρδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: παιδεία, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Λοιπόν, το επόμενο νέο, παιδιά, το που έχω να σας πω δεν είναι σοβαρή είδηση της ημέρας, αλλά όμως είμαι σίγουρη ότι θα συναρπάζει πολλούς από τους fans του Star Trek, παιδιά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι για περίπου 45 χρόνια κανείς δεν γνώριζε πού βρισκόταν ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα στην ιστορία της τηλεοπτικής επιστημονικής φαντασίας. Το πρώτο μοντέλο, δηλαδή, του USS Enterprise από το Star Trek. Ένα μοντέλο το οποίο έχει μήκος περίπου 84 εκατοστά, κατασκευάστηκε το 1964 πάνω στα σχέδια του Matt Jeffries. Χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό πιλωτικό επεισόδιο The Cage με στους τίτλους αρχής και σε ορισμένα πλάνα της σειράς. Και κάποια στιγμή το Νοέμβριο του 23 απλά εξαφανίστηκε. Α, όχι, συγγνώμη. Κάποια στιγμή λοιπόν το 79 δόθηκε στην Paramount Pictures για τις ανάγκες της πρώτης κινηματογραφικής ταινίας. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Και κάποια στιγμή το Νοέμβριο του 23 εμφανίστηκε ξαφνικά ένα Enterprise σε αγγελία του eBay με αρχική τιμή μόλις $1,000. Οι Trekkies, οι οποίοι είναι τρελοί fans, παρατήρησαν αμέσως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ήταν ίδια με το μοντέλο που είχε εξαφανιστεί, οπότε θεώρησαν ότι αυτό ήταν το χαμένο Star Trek, το χαμένο Enterprise. Υποψιάστηκαν δηλαδή ότι δεν επρόκειτο για αντίγραφο, η αγγελία αποσύρθηκε, το μοντέλο εξετάστηκε από ειδικούς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν πράγματι το αυθεντικό χαμένο Enterprise. Θα μου πεις, μπορείς να το ξέρεις με ασφάλεια? Όχι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Θεωρείται πάντως ότι είναι αυτό, οπότε από τις 30 Σεπτεμβρίου θα εκτίθεται στο μουσείο του MIT στη Μασαχουσέτη. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 28 Μαρτίου του 2027 και μάλιστα η επιστροφή του συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την πρεμιέρα του Star Trek το 1966. Πραγματικά τηλεοπτικό σενάριο. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Δεν ξέρω αν αγαπάτε Star Trek, αλλά σίγουρα για τους τρελούς φαν αυτό ήταν μεγάλη σημασίας γεγονός. Εμείς συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Εδώ, παιδιά, τώρα ένα άρθρο λέει. Ρομπότ εναντίον ανθρώπων, λέει. Άρχισε η εξέγερση. Τι έγινε πάλι? Και θα πω πάλι και θα καταλάβετε γιατί λέω πάλι. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα κλιπ από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο Σαράτοφ της Ρωσίας. Έχει γίνει viral επειδή δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ με το όνομα Σέμα να επιτίθεται με κλωτσιές σε έναν πελάτη που προηγουμένως το είχε σπρώξει. Φαίνεται ότι το βίντεο δεν έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, όμως υπάρχουν σοβαρές, πολύ σοβαρές ενδείξεις, έτσι ότι πρόκειται για σκηνοθετημένο διαφημιστικό κόλπο, παιδιά. Μην ψαρώνουμε με οτιδήποτε βλέπουμε στο ίντερνετ. Προέρχεται λοιπόν από λογαριασμό του ίδιου του καταστήματος, από τον λογαριασμό μάλλον του ίδιου του καταστήματος, ο οποίος είναι γεμάτος χιουμοριστικά βίντεο με πρωταγωνιστή το συγκεκριμένο ρομπότ. Έτσι πλέον η υπάλληλος που βρίσκεται στο βάθος παρακολουθεί την υποτιθέμενη επίθεση εντελώς ατάραχη. Τερμά τα ψέματα. Έχει κυκλοφορήσει επίσης, λέει, τις ίδιες μέρες και ένα βίντεο με αναμέτρηση ενός influencer του Φράνκι Λαπένα με ένα ανθρωποειδές ρομπότ μέσα σε κλουβί. Και εκεί όμως δεν είχαμε κάποια αυτόνομη μηχανή που αποφάσισε να επιτεθεί. Το ρομπότ ελεγχόταν από άνθρωπο και η αναμέτρηση ήταν ένα διαφημιστικό θέαμα. Άρα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουμε εξέγερση των μηχανών. Έχουμε ρομπότ με εντυπωσιακές δυνατότητες, ανθρώπους που τα χειρίζονται και βίντεο σχεδιασμένα έτσι ώστε να προκαλούν εντυπώσεις, συζητήσεις, κυρίως προβολές. Αυτό ακριβώς, ναι, να γίνει viral.

σημείο αυτό να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ευάγγελό μας τον Ζουλούμι, ο οποίος έχει τα γενέθλια του. Χρόνια σου πολλά, Ευάγγελε, ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου.

Η ώρα είναι και 52, παιδιά. Με αυτά που θες τρομάζεις. Δυστυχώς με βλέπω να το τρώω που λένε λίγο το τραγούδι. Για να προλάβω τη ζωδιακή τη θεματική. Αλλά πάντα έτσι λέω και στο τέλος δεν το κάνω. Όταν βρεις την αυτό που θες, έλα. Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, λέει. Οπότε λέω να το κόψω. Τι λέτε?

πάω να το κόψω. Ναι, γιατί πειράζει. Χρειάζομαι χρόνο.

0: Ε, αλήθεια τώρα. Αντίδες δεν το έκανα. Αλήθεια τώρα θα πάω στη ζωδιακή μας τη θεματική, παιδιά, για την οποία σήμερα. Την ιδέα μας την έδωσε η Διονυσία ως εξής. Τα ζώδια ως γείτονες. Γιατί τον γείτονα δεν τον επιλέγεις.
1: Απλώς μια μέρα μετακομίσεις και ανακαλύπτεις ότι πίσω από τον διπλάνο τείχο ζει ένας άνθρωπος που θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό να μετακινεί έπιπλα στις δύο τα ξημερώματα. Ο κρυός δεν αφήνει σημειώματα, χτυπάει κατευθείαν το κουδούνι και λέει: ποιος κάνει φασαρία? Βέβαια, όταν κάνει ο ίδιος φασαρία, είναι επειδή δύο πραγματάκια μας θόρευε. Ο Ταύρος δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν θέλει να τον ενοχλεί κανείς και το σπίτι του μυρίζει συνεχώς φαγητό. Θα σου δώσει ευχαρίστως ένα πιάτο, τη θέση πάρκινγκ όμως, ούτε στη διαθήκη του. Ο Δίδυμος ξέρει τους πάντες μέσα στην πολυκατοικία. Μέσα σε μια εβδομάδα έχει μάθει ποιος χώρισε, ποιος χρωστάει κοινόχρηστα και γιατί δεν χαιρετιούνται ο δεύτερος με τον τέταρτο. Δεν κουτσομπολεύει, είναι κοινωνικός. Ο καρκίνος θα σου κρατήσει δέμα, θα σου ποτίσει τα λουλούδια και θα σε ρωτήσει αν έφαγες. Αν όμως περάσεις δύο φορές χωρίς να πεις καλημέρα, έχει ήδη πονέσει βαθιά από την αχαρισία σου. Ο Λέων μπαίνει στην πολυκατοικία σαν να επιστρέφει στο παλάτι του. Χαιρετάει μεγαλόπρεπα, αφήνει άρωμα σε τρεις ορόφους και απορεί γιατί η Γενική Συνέλευση δεν ξεκίνησε με την άφηξή του. Ο Παρθένος δεν γνωρίζει ποιος έκλεισε καλά. Συγγνώμη, λάθος. Ο Παρθένος γνωρίζει ποιος δεν έκλεισε καλά την εξώπορτα, ποιος έβαλε λάθος σκουπίδια στην ανακύκλωση και ποιος άφησε τρίχα στα σαντσέρ. Δεν είναι γείτονας, είναι υγειονομικό πολυοδομία και CSI πολυκατοικίας μαζί. Ο Ζυγός συναντάει τον θορυβόδη γείτονα και του λέει γλυκά: δεν πειράζει καθόλου. Μετά ανεβαίνει σπίτι και γράφει στην ομαδική συνομιλία: παιδιά, μήπως πρέπει κάποιος να του μιλήσει. Κάποιος, οποιοδήποτε, εκτός από τον ίδιο. Το Σκορπιό δεν τον βλέπει συχνά, αλλά εκείνος ξέρει πότε μπήκες, πότε βγήκες και ποιος σε συνόδευσε. Δεν παρακολουθεί. Απλώς έτυχε να κοιτάξει από το ματάκι 17 φορές. Ο Τοξότης λείπει συνέχεια, αφήνει κλειδιά σε τρεις γείτονες και επιστρέφει με ιστορίες από ταξίδια. Όταν βρίσκεται σπίτι, κάνει πάρτι γιατί πρέπει να αναπληρώσει όλη τη φασαρία που δεν έκανε όσο έλειπε. Ο Εγώκερος αναλαμβάνει συνεχώς διαχειριστής επειδή κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη. Έχει αρχεία, έχει αποδείξεις, έχει αναλυτικό πίνακα οφειλών. Όταν τον βλέπει στο ανσασέρ, ξαφνικά θυμάσαι ότι προτιμάς τις σκάλες. Ο Υδροχόης προτείνει φωτοβολταϊκά στην ταράτσα, κομποστοποίηση στο υπόγειο και να μετατραπεί το πάρκινγκ σε κοινό χρήστο λαχανόκηπο. Ωραίες ιδέες, αλλά εμείς ακόμη προσπαθούμε να αλλάξουμε τη λάμπα στην είσοδο. Και τέλος ο ηχθής ξεχνάει κλειδιά, χτυπάει το δικό σου κουδούνι και ζητάει να περάσει από το μπαλκόνι. Θα ποτίσει τα λουλούδια σου με αγάπη, ακόμα κι αν είναι πλαστικά. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Έρχεται η Θέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Ραδιοφωνικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή στις 3 η ώρα το μεσημεράκι. Να σας φιλήσω όλους με πολύ πολύ πολύ αγάπη, να ευχηθώ ένα υπέροχο υπέροχο απόγευμα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις...
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδου του χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3, 4 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Κουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εννοείται διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και εκτός από αυτό μας βοηθάτε να κάνουμε και την κουβέντα μας με τους ρεπόρτερς, με τους συναδέλφους.

Καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Γιάννη που έχει βάρδια εκεί στο λεωφορείο στις αστικές κοινωνίες των Αθηνών. Γιάννη μου, καλή βάρδια να έχεις και σε σένα αλλά και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται αυτή την ώρα στο τιμόνι. Να πω καλό απόγευμα και στους φίλους τους ταξιτζίδες, αλλά και σε όλους όσους εσάς, μάλλον σε όσους είστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο και είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, στους συνεργάτες σου και στους αγαπημένους φίλους ακροατές του 943 Ντερβέτεν Sports, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σου Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα θα έχουμε τους εκλεκτούς ρεπόρτερς να μας πούν πάρα πολλά. Αναμένω να ακούσω τι θα μας πούν. Ευχαριστώ η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη.

γίνεται να μην πάμε μια βόλτα για μέχρι τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Άλλο ένα ωραίο ποιηματάκι. Λοιπόν, ακούστε τι γράφει η φίλη μας η Νίκη. Στα Ιρτζιανά τα αθλητικά, η παρέα δυναμώνει. Η μπάλα κυλάει στο χορτάρι, η αγωνία φουντώνει. Μεράκι, άποψη, αλήθειες, στη φόρα. Σταρ και οπαδί, όλοι στη συχνότητα τώρα. Καλησπέρα, Σάκη. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη μου, με τα ωραία σου. Φυσικά συνοδεύεται και από μια ωραία φωτογραφία. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω πού είναι βέβαια, γιατί δεν το έχω και τόσο πολύ με τη Λευκάδα, εκτός από τα κλασικά. Οπότε καταλαβαίνω, Νίκη, μου αγαπάς πάρα πολύ το νησί σου. Καλλιτέχνης η φίλη μας η Νίκη.

Καλησπέρα και στο φίλο το Δημήτρη, το Πάτρια Δέφη και στο Αγρίνιο. Θα τα πούμε όλα, Δημήτρη μου, όλα, όλα εδώ. Αρκεί εσύ να μείνεις συντονισμένος. Να σας ρωτήσω τώρα, καλή μου φίλη, έχει από εσάς κανένας δίπλωμα προπονητή? Γιατί το λέω αυτό, Ακούστε τι συμβαίνει. Νίκη Βόλου και Νέστος Χρυσούπολης παίζουν την Κυριακή στις 27 του Σεπτέμβρη, μεθαύριο δηλαδή, στις 4 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει προπονητή όμως. Η Νίκη Βόλου βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά. Σας είπα και χθες ότι μια περίπτωση που εξετάζει η Νίκη Βόλου είναι του Αλέκου Βοσνιάδη και υπάρχουν επαφές από ό,τι λένε πληροφορίες. Σήμερα όμως προέκυψε κάτι αντίστοιχο με την ομάδα Νέστος Χρυσούπολης. Ο Τίμος Καβακάς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Μακεδονίας. Μόλις μετά από τρεις αγωνιστικές στη Super League 2, απλά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Σήμερα το πρωί ανέλαβαν Άκης Γεωργίου και Τάσος Σιδερίδης μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Καβακά. Δύο ονόματα που λένε πληροφορίες ότι εξετάζονται είναι ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι και γνώριμος ομάδας, αλλά και ο Νίκος Καραγεωργίου. Πάντως, λίγες μέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι και οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν και ψάχνουν νέο τεχνικό. Είναι κάτι παράδοξο αυτό, έτσι, εδώ στην Ελλάδα μας.

σας πω πως με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδος K17 την προσπάθειά της στην πρώτη προγραμματική φάση του Euro Under 17 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι 2027 στην Λετωνία. Η ομάδα του Παναγιώτη Καραγιάννη αντιμετώπισε τη διοργανώτρια Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πόλη Κάκανη και γνώρισε την ήττα με 2-0. Δεν είχε ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ένα σούτ του Τσαντίλα απομακρύνει απόσταση που πήγε στο δοκάρι της Βοσνίας. Στο 34ο λεπτό έγινε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 65ο λεπτό ο Λέτο άνοιξε το σκορ, έπεσε έπειτα από πάσα του Μπάγιτς. Προσπάθησε η εθνική μας να αντιδράσει, δεν τα κατάφερε για να βρει την απάντηση. Στο 87ο λεπτό ήρθε το τελικό 2-0 όταν ο Μέχιτς με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του. Τώρα, η εθνική μας στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση και αυτή είναι το επόμενο Σάββατο, μεθαύριο, στις 26 του μήνα, όπου θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ, ενώ την επόμενη Τρίτη, στις 29 του μήνα, θα παίξει με την Ισλανδία σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση. Η εθνική μας αγωνίστηκε με τον Σαρακατσίδη, Καδόγλου, στο 85ο λεπτό έγινε αλλαγή και μπήκε ο Δουράλης, Τσιάβος, Ζενελάη, Τεντολούρης, Ζησόπουλος, Τριχολίδης, Δημόπουλος, Φώτης, στο 61ο λεπτό μπήκε ο Χίντς, Τσαντίλας, στο 61ο λεπτό τη θέση του πήρε ο Κακάλης, Νέτο Φεράζ, στο 74ο λεπτό μπήκε στη θέση του ο Αγιοβλασίτης.

Πάμε στο διεθνή χώρο να σας πω πως μια νέα σελίδα ανοίγει ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, αν μπορώ να το πω έτσι, στρέφεται τώρα στην προπονητική. 37 ετών ο παλέμαχος Μέσος έχει ενταχθεί εδώ και λίγες εβδομάδες στο τεχνικό επιτελείο της Μπαρσελόνα Β υπό τις οδηγίες του Ζουλιάνο Μπελέτη, κάνοντας έτσι τα πρώτα του βήματα στη νέα του καριέρα. Ο Μπουσκέτς συμμετέχει στις προπονήσεις, παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας από την εξέδρα και προς το παρόν έχει περισσότερο παρατηρητικό παρά παρεμβατικό ρόλο, θα έλεγα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει να πάρει το δίπλωμα που χρειάζεται για να ακολουθήσει την προπονητική καριέρα. Θέλει να αποκτήσει εμπειρία και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, θα έλεγα εγώ, γιατί ο Μπουσκέτς έμαθε το τόπι δίπλα σε κορυφαίους προπονητές, αποτέλεσε για χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους σε εισαγωγικά της μεσαίας γραμμής και βέβαια είχε την ξεχωριστή ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι. Και βέβαια όλα αυτά τώρα καλείται από τον πάγκο να τα μεταφέρει στο χορτάρι.

Να μείνουμε λίγο στο διεθνή χώρο και να σας πω πως ακόμη ένας παίκτης της Wolfsburg πέρασε την πόρτα της εξόδου. Να θυμίσω ότι η Wolfsburg αγωνίζεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Η ομάδα ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Δανό Christian Eriksen.

η πρωταθλήτρια Ευρώπη του Ολυμπιακού, λοιπόν, μετά το θρίαμβο του περασμένου Μαΐου με την κατάκτηση του Champions League, θα διεκδικήσουν μπροστά στον κόσμο τους το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα το τρόπαιο του Super Cup απέναντι στην Καταλούνια. Όπως σας είπα.

Αν και για μπάσκετ θα μιλήσουμε αργότερα με τον Σωτήρη Γεωργίου, να σας πω πως έτοιμος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια. Η αποστολή αποτελείται συνολικά από 13 παίκτες. Έμειναν εκτός Νετζίπογλου, Πλώτα και Μπουρνελέ. Μακιντάιερ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς είναι η αποστολή του Ολυμπιακού.

Από τη Βιτόρια λοιπόν θα ξεκινήσει ο δρόμος του Ολυμπιακού για να διατηρήσει τα σκύπτρα στα σκι... τα... έλα... σκύπτρα του. Άντε το Παθανάση. Την Πέμπτη λοιπόν σε 9.30 το βράδυ αντιμετωπίζει την Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δηλώσεις κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχουμε μια εικόνα της Μπασκόνια, λέει, που βέβαια ελάχιστα κρίσιμα παιχνίδια έδωσαν. Όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζουν με πρόσωπο στο καλάθι και αυτό έχει ιδιαιτερότητα και δυσκολία. Τώρα, για την ετοιμότητα της δικής ομάδας, είπα ότι κάναμε δύο καλές προπονήσεις. Χρειαζόμαστε υγεία και πρέπει να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε, ειδικά τώρα στην αρχή, όσα περισσότερα ματς γίνεται. Για τη βελτίωση του Ολυμπιακού είπε πως αμυντικά και έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο, γι' αυτό χάσαμε στο παιχνίδι από τη Ριάρ πριν λίγες

Επίσης, μένουμε στο μπάσκετ να σας πω πως ο Ολυμπιακός επελέγει Παμψηφί ως σίγουρος για το Final Four, αλλά ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις για την κατάκτηση του τίτλου, όπως προκύπτει, δεν το λέω εγώ αυτό, από την έρευνα που έκανε το Basket News μεταξύ των GM της Ευρωλίγκα.

για την κατάκτηση. Πέρα από τον Παναθηναϊκό που τον βάζουν ως πρώτο υποψήφιο να πάρει την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 47,7 των ψήφων, ο Ολυμπιακός 26,7, η Ρεάλ 20%, ενώ η Φενέρ ήταν η μοναδική άλλη ομάδα που έλαβε ψήφο για την κατάκτηση του τίτλου. Καλά, εγώ θα πω ότι είναι πολύ πολύ νωρίς ακόμη, έτσι. Μίλησε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα απέναντι στην Παρί. Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν αυτή που ήταν. Είχαμε αρκετούς τραυματίες παίκτες. Επίσης, κάποιοι παίκτες έπαιζαν με τις εθνικές τους ομάδες. Όμως ήμασταν καλά. Οι παίκτες που ήταν εδώ προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Στα φιλικά παιχνίδια είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν και αυτό είναι το σημαντικότερο. Φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Όλοι μαζί είχαμε περίπου 10 προπονήσεις, χωρίς να υπολογίζουμε ξανά τους τραυματίες.

0: Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι το ίδιο για εμάς όπως και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας. Κανείς δεν είναι ακριβώς 100% έτοιμος. Έχουμε όμως παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν παιχνίδια πολύ περισσότερο από το να προπονούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον ρώτησα αν πρέπει να κάνει 7 στα 7 στα πρώτα παιχνίδια. Λέει στη ζωή το να λες κάτι πρέπει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθρωποι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνος η ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
12: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
12: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
12: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210 87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6. Η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, συντονισμένη σωστά. Sports on air live μέχρι και τις 9. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ και ακροάτριε που ακούνε όπου και αν βρίσκονται. Μα λέει ο φίλο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Εδώ για το φίλο τον Γιώργο, πιστεύω ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κουστούλα και Μασούρα, θα έλεγα. Ο Ιβάν Γιωβάνοδος πιστεύω ότι σκέφτεται αν θα ξεκινήσει τον Κουστούλα πίσω από τον Παυλίδη ή τον Καρέτσα. Αν παίξει βασικός ο Κουστούλας πίσω από τον επιθετικό, λογικά ο Καρέτσας θα πάει δεξιά. Επίσης άλλο ένα δίλημα που πιστεύω έχει στο μυαλό του Ιβάν Γιωβάνοδος, με ποιον goalkeeper θα ξεκινήσει, Τζολάκης ή Βλαχοδήμος. Θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι φαβορή. Και λόγω των εμφανίσεων βέβαια, το Βλαχοδήμος συνήθως ξεκινάει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, αλλά ο Τζολάκης έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7 φίλες και φίλοι. Εμείς βέβαια ροκάρουμε. Και ο φίλος μου ο Μάριος Μαντσάνκος είναι ήδη στη γραμμή να μας πει ό,τι υπάρχει από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάρια, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα Σάγη, καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα ή όχι?
2: Εντάξει, κάτι έχουμε, όχι πολλά πράγματα. Διότι...
0: Και έτσι θα, να πούμε στους φίλους, και έτσι θα πάει αυτές τις ημέρες, μωρέ, λόγω της διακοπής, έτσι.
2: Είναι διακοπής, είναι το ρεπό που έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ότι απουσιάζουν οι διεθνείς. Πάλι καλά που ο Νίκολιτς βρέθηκε στην πατρίδα
0: και έδωσε μια συνέντευξη και
2: έδωσε μια συνέντευξη, ναι, και έχει πει ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, το διάβασα.
2: Θυμήθηκε κιόλας με το βραβείο της ηγεσίας με όραμα. Δηλαδή θεωρείται ως ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στα Βαλκάνια την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί πέρα από την ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, έχει περάσει και από τους πάγκους της ΡΑΤ, Βοηβοντίνα, Ολυμπία Λιουμπλιάνα, της Παρτιζάν, Βίντι, Λοκομοτίβ Μόσχας, ΤΣΕΚΑ Μόσχας, Άλφα Μπάμπα. Γενικότερα και σε αυτές τις ομάδες έχει πάρει τίτλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επιλεχθήκε κιόλας για να έρθει στην Ένωση.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, όντως είναι ένας πολύ καλός προπονητής κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα πιστεύω ότι και εσύ την ίδια άποψη έχεις. Και όχι μόνο επειδή πήρε το πρωτάθλημα, γενικώς από την ώρα που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει δώσει μόνο θετικά δείγματα. Με τα καλά του και τα κακά του, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Βέβαια, βέβαια. Μα έτσι είναι. Όλοι.
0: Και αυτός άνθρωπος είναι, δεν είναι.
2: Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Άνθρωποι είναι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα βρεθούν και σε καλή μέρα και σε κακή μέρα. Το θέμα είναι πώς μπορείς να κολλήσεις με έναν σύλλογο. Ο Μάρκο Νίκολιτς κόλλησε με
0: την... Ναι, αυτό είναι βασικό που λες.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό έχει και ένα συμβόλαιο στο 2029 που το ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2026. Επέκτηνε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Έδωσε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο πολύ, μιας και τα είπαμε και με τη Ζέτα. Το μεσημέρι,
0: όλα τα καλά με τη Ζέτα τα λες ρε φίλε.
2: Σε αυτά που είπε για τον Γιώβιτς, για τον Μάγκερ, για τον Βίντα.
0: Σε τίτλους πες μας τουλάχιστον τι είπε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ακούγανε εκείνη την
2: ώρα. Κοίταξε να δεις, ας πούμε για τον Γιώβιτς είπε ότι στην ΑΕΚ νιώθει την αγάπη, θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ μπορεί. Και πράγματι ο Λούκα Γιώβιτς από πέρσι μέχρι φέτος σκοράρει με την ΑΕΚ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αποφαιρώνεται το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Για τον Βίντα είπε αυτό που βλέπουμε κιόλας, ότι έγινε ηγέτης διαφορετικού τύπου. Γι' αυτό παίρνει και λίγα λεπτά συμμετοχής πλέον ο Ντομαγκόη Βίντα. Τον είδαμε βέβαια στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Όμως ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Ανανέωσε για ένα χρόνο, δηλαδή είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Βέβαια, πάντα χρειάζονται, Μάριε, και πιστεύω να συμφωνήσει αυτό, τέτοιοι παίκτες, τέτοιου είδους παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και εμπειρία φυσικά να είναι στα αποδυτήρια. Δηλαδή,
2: βέβαια, να είναι στα αποδυτήρια, να είναι ακόμα και στον πάγκο που βρίσκεται το Βίντα, είτε στις φάσεις που γίνονται, είτε στα γκολ συμμετέχει, μιλάει στους συμπαίκτες του, είναι πολύ επιδραστικός. Για το Μάγκερ είπε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ τον έχει ερωτευτεί, κακά τα ψέματα. Ο Λευρο Μάγκερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τεράστια ποιότητα, φαίνεται κιόλας. Δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει και ανεβάζει και την ΑΕΚ μαζί του και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ποιοτικός παίκτης.
2: Πολύ ποιοτικός παίκτης. Εγώ όμως αυτό που θα σταθώ είναι στην ανατριχιαστική ιστορία που ανέφερε με τη γιαγιά με το καπνογόνο. Πραγματικά δεν θα, διαβάσω όλα τα λόγια του. Θα διαβάζω το σημείο που λέει ότι βγαίνει λοιπόν μια γιαγιά, σίγουρα πάνω από 70 ετών, βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού σαν να άψε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα και κατεβαίνει στη γωνία. Μαζί της κατεβαίνει ο γιος της ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος και μαζί του κατεβαίνουν περίπου 4 γενιές με τα μικρά τους παιδιά. Όλοι υποστηρίζουν την ομάδα. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις αυτή η γιαγιά ήταν στη γωνία ακόμα και με καπνογόνο. Αυτό σημαίνει και όταν το βλέπεις αυτό, συνέχεια καθώς περάσεις από αυτή τη γειτονιά, όλοι κορνάρουν, βγαίνουν στα μπαλκόνια και σβεράτες, ενώ μιλώντας για τη Νέα Φιλαδέλφια,
0: ναι,
2: Μάρκο
0: ναι.
2: Νίκολιτς, ειλικρινά τώρα που το λέω ανατριχιάζω, τόσο πολύ απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, είναι αδιανόητο πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα. Αυτό νομίζω δείχνει το πόσο καλά περνάει και ο
0: Ναι, και για την περιοχή λέει ότι είναι καταπληκτική. Όταν περπατάς, λέει, μέσα σε αυτά τα στενά είναι όλα κίτρινα και μαύρα. Είναι αδιανόητο. Πριν από τα μάτς, οι φίλοι μου λέει πηγαίνουν εκεί. Εγώ τους στέλνω πάντα από νωρίς και φτάνουν 6, 7, 8 ώρες πριν από τον αγώνα. Τα εστιατόρια, οι καφετέρειες. Το ξέρω, το ξέρω. Τα μπαρ λένε όλα γεμάτα. Ο κόσμος τρώει, τραγουδάει. Είναι πραγματική γιορτή. Δηλαδή μιλάει με πολύ ωραία λόγια και είναι ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος από ό,τι φαίνεται, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ευχαριστημένος, γι' αυτό είχε ανανεώσει και με την ΑΕΚ. Το δείχνει κιόλας και η ΑΕΚ φυσικά είναι ευχαριστημένη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. πριν βέβαια τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί τον τελευταίο λόγο, εντάξει, δεν έχει πάντα ένας ιδιοκτήτης.
0: Και νομίζω... Τον πέτυχε μια μέρα πρωί, αρκετά πρωί, γιατί βγήκε για περπάτημα νομίζω. Και ξέρεις, μιλάμε όλο τον κόσμο, είναι πολύ κύριος, όντως.
2: Ναι, είναι κύριος, όπως το είπες. Η σωστή λέξη είναι αυτή, κύριος, ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντάξει, κυρίως έχουμε δηλώσεις και δημοσιεύματα. Ας πούμε, η Mozart Sport, η σερβική ιστοσελίδα, αποθεώνει τον Λούκα Γιόβιτς, ότι δεν του χαρίστηκε η θέση, την κέρδισε και όλο αυτό. Γιατί αύριο κατά 90% ο Λούκα Γιόβιτς θα πάρει φανέλα βασικού για το παιχνίδι κόντρα στην εθνική μας ομάδα, 10 παρατέταρτο, έτσι η Ελλάδα με τη Σερβία. Διότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, θα απουσιάσει από όλα τα παιχνίδια των Σέρβων στο Nations League, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη διακοπή. Ο Λούκα Γιόβιτς καλείται να πάρει τη θέση του, να αγωνιστεί από την αρχή. Γι' αυτό και το σερβικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η εμφανίση του Γιώβιτς με την ΑΕΚ τον τελευταίο χρόνο, η φετινή του φόρμα αλλά και η στάση που έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην Εθνική Σερβία, αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν τη θέση του. Και πράγματι, εντάξει, τι να πω εμείς για τον Γιώβιτς, η ποιότητά του ήδη στο πρόσφατο, στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, με δύο δικά του γκολ, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το Βόλο.
0: Να πούμε να προσέχουν οι κεντρικοί αμυντικοί μας, τίποτα άλλο.
2: Ναι, αυτό, ναι, επειδή μιλάμε για Σερβία Ελλάδα, θα πρέπει να προσέχουν οι κεντρικοί αμυντικοί μας και γενικότερα η Ελλάδα να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση.
0: Δεν πειράζει, ας το στενοχωρήσουμε, ρε παιδί μου, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, ναι. Με την ΑΕΚ να τα πηγαίνει καλά.
0: Ναι, για, εγώ λέω για αύριο.
2: Ναι, για αύριο, εντάξει, ας στενοχωρηθεί, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Ας έρθει στην ΑΕΚ, ας βάζει γκολ τότε, εντάξει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Για τους τραυματίες ήθελα να μου πεις, αν υπάρχει κάτι, Ρώτα, Βάρκα και Στρακώσια.
2: Κάτι καινούριο δεν υπάρχει, είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς, ότι ο Ρώτα τον περιμένουμε στο παιχνίδι με τον Όφη, πολύ δύσκολο μάτς, στη Νέα Φιλαδέλφια 10 Οκτώβρη, το τονίζω από τώρα. Γιατί όντως ο Όφη βλέπουμε τι κάνει.
0: Ακριβώς, σωστά.
2: Και δεν είναι μια ομάδα που θα της βάλεις 3, 4 ή 5 γκολ. Εδώ λες να την κερδίσω, αν την κερδίσω με ένα 0 ή με 2-0. Όλοι έχει μόνο η ΑΕΚ και η αντίπαλή της. Άρα λοιπόν 10 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμος ο Λάτζαρος Ρώτα. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Βάργα για να είναι έτοιμος στο μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Και θυμίζω η ΑΕΚ έχει πάρει 6.000 εισιτήρια. Μακάρι να καταφέρει να πάρει κι άλλα, γιατί ήταν σε συζητήσεις με τον Σύλλογο της Ουκρανίας. Για την ώρα πάντως δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Από αρχής εβδομάδας θα βγουν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City, πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ εκεί. Είναι μια εβδομάδα το Λονδίνο και η Αγγλία, γενικότερα το νησί, θα είναι στα κυτρινόμαυρα, γιατί άλλοι έχουν κλείσει, φαντάσου, θα έχει μια εβδομάδα διακοπές, δεν ξέρω.
0: Ναι, ευκαιρία είναι.
2: Είναι ευκαιρία, είναι μια εβδομάδα, άλλοι έχουν κλείσει, άλλοι θα επιστρέψουν και θα ξαναφύγουν, γιατί υπάρχουν και δουλειές. Ωραίες εκδρομές είναι αυτές. Απλά μετά την επιστροφή της ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει ένα πρόγραμμα Γολγοθά, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι 9 παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο Μάρκο Νίκολης να ανοίξει το ρόστερ, να κάνει rotation, να δώσει ανάσες. Γιατί ακολουθεί ο Γολγοθάς. Ελλάδα, Ευρώπη.
0: Κοίτα, αυτό που λες για μένα ισχύει και για τις άλλες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και ίσως δούμε να είναι και κομβικό το σημείο αυτό. Δηλαδή, ποια ομάδα θα. Μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, το τι θα κάνουν στην Ευρώπη. Μακάρι όλες να κερδίζουν, δεν το συζητάμε. Ίσως δούμε ποια ομάδα αν ξεχωρίσει. Δεν βλέπω πάντως κάποια ομάδα να φεύγει 15 βαθμούς μπροστά αυτά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όχι, όχι, δεν βλέπουμε. Καμία σχέση. Γι' αυτό το πρωτάθλημα κάθε χρόνο είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Μακάρι να ανέβουν και άλλο οι μικρομεσαίες ομάδες, να βάζουν δύσκολα στους μεγάλους, για να μας τραβάει το ενδιαφέρον περισσότερο, ρε παιδί.
0: Για την επιστροφή του Βάργα ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρονα. Πότε βλέπετε?
2: Προσπαθεί και ο ίδιος, προσπαθούν και στην ΑΕΚ να τον έχουν έτοιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, δηλαδή 14 Οκτωβρίου να είναι διαθέσιμος. Μακάρι να τα καταφέρουν, γιατί μιλάμε για φλάση. Μιλάμε το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, αν αντιδράσει σωστά, και ευχής έργων όντως είναι να είναι έτοιμος, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι πρώτος σκόρερ μαζί με τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
0: Και έχεις τίποτα παρελειπόμενα από τα χθεσινά με τη συνάντηση των διοκτητών τη Super League?
2: Παρελειπόμενα, εντάξει, μια αντίδραση του κυρίου Πρίτσα και απάντηση του Μάριου Λιόπουλου ότι όσον αφορά για τα έσοδα, ο Ηλιόπουλος του είπε μεταξύ άλλων εξ ακριβώς τα λεγόμενά του δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε γιατί μιλάμε για τηλεδιάσκεψη, ναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε και μπιπ τώρα.
2: Ναι, όχι, όχι. Ότι άμα θέλει η Βυσσιά, άμα θέλει και η Βυσσιά ή όποια και η Βυσσιά να έχει περισσότερα έσοδα, θα πρέπει να δίνει εισιτήρια και στους οπαδούς του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Να μου πεις, έγινε μια συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, απλά θα μπορούσε η Κηφισιά να βρει κάποιο άλλο γήπεδο. Όχι μόνο η Κηφισιά ή όποια Κηφισιά, εγώ θα πω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι η συζήτηση που έγινε μεταξύ Μάριου Λιόπουλου με Γιάννη Αλαφούζου για την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου ότι δεν τη δέχτηκε η ΑΕΚ.
0: Λογικά θα ήταν χαμηλότερη από αυτή που δέχτηκε η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, χαμηλότερη. Λογικά θα ήταν χαμηλότερη.
0: Λογικά,
2: ναι.
0: Λέμε,
2: πάντως μαθαίνω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ετησίως καλύτερα συμβόλαια από την ΑΕΚ στα τηλεοπτικά.
0: Και ακούγεται πάντως ότι για πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να το ξέρω, mm-hmm. για τον Παναθηναϊκό ακούγεται ότι είναι στα 20 εκατομμύρια ετησίως. Για τον ΠΑΟΚ ακούγεται ότι είναι στα 14 εκατομμύρια ετησίως.
0: Θα είναι αυτό.
2: Θα είναι, μάλλον ναι. Θα είναι. Για η ΑΚ, από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είναι στο 12,5. Άρα λοιπόν, να μην πανηγυρίζουμε και πάρα πολύ.
0: Ναι, αν όντως είναι έτσι.
2: Αν όντως είναι έτσι, ναι, αν όντως ισχύουν αυτά που διαβάζουμε, μαθαίνουμε, γιατί δεν κάνω ρεπορτάζ ούτε Παναθηναϊκού, ούτε πάω.
0: Καλά, μην το αναφέρω. Δεν βγαίνει και εύκολα κάτι πάνω σε αυτό από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Καλά, ούτε στην ΑΕΚ με το σταγονόμετρο. Να διαμαρτύρεται ακόμα και για τους τραυματισμούς και για όλα, αλλά έχει δυσκολέψει και η δική μας η θέση.
0: Αρκετά όλες οι ομάδες, μην νομίζεις.
2: Όλες οι ομάδες.
0: Δεν είναι εύκολο. Έχουμε ξεχάσει κάτι, δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν είναι. Τα έχουμε πει όλα.
0: Μήπως ήταν και πολλά, θα μου πεις. Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια στο φίλο μας, τον Μάριο Μαντσάκο, που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στο φίλο το Διονύση. Σάγη, καλησπέρα. Λέει, όπως διαβάζω, η προϊστορία μεταξύ των Σέρβων και της Ελλάδας είναι μόνο δύο μάτς με νίκες εκατέρωθεν, το 2010 και το 2014. Στα τελευταία μάτς έχουμε ήττες και ισοπαλίες. Τελευταία νίκη μας τον Μάρτιο του 2025 με τη Σκωτία. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Πρέπει να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί έχουμε δύο μάτς με τους Γερμανούς και ένα με τους Ολλανδούς. Τρία μάτς φωτιά, θα έλεγα εγώ, και συμφωνώ απόλυτα, καλέ μου φίλε Διονύση. Αύριο η ομάδα μας πρέπει να βάλει τα δυνατά της.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
15: Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα. Η Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουελ Ατάρτ και Έντουαρντ Ουρντάνσκι θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός για την Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της Euroleague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να βελτιώσουν την άμυνά τους. Το Στρόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρας Σούκης και Μίλος Κόλιεντσιτς όρισε η διοργάνωση για τον αγώνα της Ισπανίας. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μετέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Τάχα Άλλη και η Γιούρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό με τον Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση κατά των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει, διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης Θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Στη διάθεσή του θα έχει ο Ντράγκαν Σάγκοτα τον Δημήτρη Φλιώνη στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Γκρέγκ Μπράουν και Κίσον Φίζελ και αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μια ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, δράμα ΑΕΚ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μια εβδομάδα είναι η προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Παρελθόν από τη Βόλσπουργκ αποτελεί ο 34χρονος Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνενέση στη συνεργασία τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Επίσης, να πω, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και αργότερα βέβαια που θα έχουμε δηλώσεις του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, σίγουρα θα σας τις μεταφέρουμε. Θα είναι με έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής μας. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτέμβρη του 2026. Ο αγώνας της εθνικής μας, θυμίζω, είναι αύριο σε ώρα Champions League, 10 παρά 4.

Καλησπέρα να πω στο Βασίλη και τη Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Στην Κύπρο να πω καλησπέρα, μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104, εκεί στο φίλο το Θέμη. Καλησπέρα και στα κορίτσια και μας στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία. Καλησπέρα στο Μάριο στον Γκίζη, στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη.

Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης λέει: στις συνεδριάσεις της Super League δεν κρατούνται πρακτικά. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν μετά οι διάλογοι μεταξύ των προέδρων των ομάδων? Οπότε οι ρεπόρτερ των ομάδων θα πρέπει να λένε αυτά που υπόθηκαν. Εάν λένε τα μισά, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στους ακροατές του σταθμού. Εκτός κι αν είναι στο μισθολόγιο κάποιας ομάδας και λένε ότι του υπαγορεύουν. Όπως διάβασα, η πρόταση του Αλαφούζου όλα δια 14. Ούτε καν μπήκε σε ψηφοφορία. Είμαι λάθος? Δεν είσαι λάθος, Διονύση, δεν το δέχτηκαν καν. Δεν μπήκε σε ψηφοφορία. Αυτό είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Και είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με την κυβέρνηση μέσω του ΟΠΑΠ, μέσω του στοιχήματος δηλαδή, να έρθουν άλλα 10 εκατομμύρια έσοδα και να τα πάρουν οι ομάδες που δεν παίζουν, να τα μοιραστούν δηλαδή οι ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει από την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Παλεύω να βρω κανένα θεματάκι για το site, για να συζητήσουμε μαζί, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στην εθνική ομάδα και δυστυχώς, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, για 15 μέρες θα είμαστε σε αδράνεια, γενικώς, γιατί ούτε καν φιλικό παιχνίδι δεν πρόκειται να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα σε ρωτούσε γι' αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Όχι, όχι, ο προπονητής ζήτησε να μην γίνει φιλικό παιχνίδι, θέλει να κάτσει να δουλέψει. Να κάτσει να δουλέψει δηλαδή με τους παίκτες, με αυτούς που έχουν απομείνει, μπάσει ο Ιδός, στους 15. Και κυρίως με τον Μπέιλι, που απέφυγε το μεγάλο ταξίδι, έτσι. Και τον Μάριος, τον αποκτηθέντα, είναι δύο παίκτες, ο οποίος ποντάρει πολύ, ειδικά για τον Μπέιλι, και θέλει να δουλέψει μαζί τους. Ο Μπέιλι δεν θα πάει στην Τανζανία, στην Ζαμάικα, συγγνώμη, με την εθνική ομάδα. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, γιατί έδωσε μάχη για να αποφύγει αυτό το ταξίδι. Η αλήθεια είναι, γιατί αν δεν ήταν τραυματίας και δεν πήγαινε, υπήρχε τιμωρία.
0: Βέβαια, ναι, δεν μπορεί να μην πάει.
2: Για 5 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν μπορούσε να έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό. Και με το ΣΑ. Α, και για τον Μάριο σου έλεγα, ας πούμε, ότι ένας... Βέβαια, ο Μάριος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί έπαιζε στην Τουρκία. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησε αλλαγή στη Λιβαδιά. Αλλά κυρίως με το ΣΑ, γιατί ο ΣΑ είναι ένας παίκτης πολύ ελπιδοφόρος, δηλαδή όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό όλοι λένε τα καλύτερα λόγια, άσχετα αν δεν έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες όσα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι ένας παίκτης που ποντάρουν πολύ για τη θέση, ας πούμε, πίσω από τον Center Core, αν θα παίξει εκεί τελικά ή θα του βρει ο προπονητής μια άλλη θέση.
0: Πάντως η λογική λέει ότι ο Μπέιλι αυτές τις 3 εβδομάδες δουλεύοντας σίγουρα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όταν ξεκινήσει.
2: Θα δείξει φίλε, γιατί είχε ένα τραυματισμό που τον άφησε πίσω πριν 2 μήνες. Ξεκίνησε προετοιμασία με την Άστον Βίλα, αλλά τραυματίστηκε σε ένα φιλικό. Θυμάμαι με την Πόρτο, με την Μπενφίκα, ένα φιλικό παιχνίδι. Έπαθε θλάση και τον άφησε πίσω. Και έτσι θα κάνουν προσπάθεια να επιστρέψει το ιατρικό επιτελείο. Το ιατρικό επιτελείο κυρίως θα είναι αυτό που θα πάει απόφαση. Και ξέρεις, με τις θράσεις δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε να βιαστείς μπορείς, ούτε να πάρεις αποφάσεις έτσι γρήγορες. Θέλει δουλειά. Τώρα το πότε θα είναι έτοιμος και θα είναι έτοιμος. Το είδαμε στα δύο παιχνίδια, δηλαδή στα δύο παιχνίδια που έπαιξε σαν αλλαγή. Έδειχνε ότι είναι σφιγμένος. Πρόσεχε πολύ. Και με τη Γιαγκελόνη, ας πούμε, πρόσεχε πολύ. Δεν ήθελε να ρισκάρει.
0: Ρεπό θα τους δώσει ο
2: Μπέιλι. Ναι, θα πάρουν ρεπό. Πήραν ένα ρεπό και τώρα το επόμενο είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. 3 μέρες και θα επιστρέψει την προσπροπονήση την Τρίτη και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι. Θα έχει ρεπό, τα μοιράζει. Δεν θέλει για πολλές μέρες να είναι εκτός.
0: Ναι, θέλει να δουλέψει πιο πολύ, έστω και με αυτούς τους 15 που είναι εδώ.
2: Ναι. Και επειδή μιλάμε για διεθνείς, να σου πω, έρχεται μια ματιά τώρα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Σάββατο το βράδυ στις 11 η ώρα. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή, ο Πουέρτα θα παίξει εναντίον του Γκοντζάλες. Αν παίξει ο Γκοντζάλες, που θα παίξει λογικά για αυτός.
0: Ναι, θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον αυτό.
2: Γιατί το σκέφτηκες? Σε είδα και δίστασες.
0: Ναι, όχι, ξέρεις τι, να σου πω τι σκέφτηκα. Επειδή, ας πούμε, και οι δύο αυτοί παίκτες θεωρώ ότι είναι, με αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον, τους θεωρώ καλούς παίκτες, έτσι, με αυτό που έχουμε δει, ξαναλέω. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε έτσι μια τέτοια κόντρα μεταξύ των δύο που ανήκουν στον Ολυμπιακό.
2: Το θέμα είναι ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες που συζητάμε τώρα δυστυχώς θα είναι οι τελευταίοι που θα επιστρέψουν στο Ρέντι στις 8 του μήνα. Δηλαδή τρεις μέρες πριν από τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Και αν θα είναι 8 του μήνα.
0: Και μετά από
2: είναι...
0: μεγάλο ταξίδι, έτσι.
2: Εννοείται. Υπερατλαντικά ταξίδια. Οι περισσότεροι, αυτό είναι το κακό. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, που αυτός παίζει.

0: Γκονζάλες είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι βασικός, το Μεξικό, και σε άλλο ένα αλλαγή με το Μεξικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνει, θα έχει ενδιαφέρον αν βρεθούν αντίπαλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το Σάββατο 11 η ώρα, δεν είδα αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να το βλέπαμε. Έβλεπα τώρα το πρόγραμμα για τους διεθνείς και παιχνίδια έχουν τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, γι' αυτό το επισημαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα το συζήτησα και με την Ζέτα το μεσημέρι, δεν το επαναλαμβάνω, απλά μπορεί κάποιος να μην άκουσα το μεσημέρι, επειδή γίνεται συζήτηση για μεταγραφολογία.
1: Θα σε ρωτούσα, γιατί και σήμερα έχω ερωτήσεις, φίλε, για κάποια ονόματα που στέλνουν εδώ οι φίλοι.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστά. Υπάρχουν 2-3 ονόματα,
1: ναι,
0: με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Σάντσο, ας πούμε, ο Ζαχά, ο Γκερέιρο, ο Μαχρέζ, που είναι ένας καλός παίκτης και αυτός, έχουν μείνει ελεύθεροι. Μεγάλα ονόματα και δυνατά. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει μεταγραφή.
1: Να σου πω κάτι για τον Γκερέιρο που λες. Ναι. Αφού έχει 2 αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση να πάρει και τρίτο.
0: Όχι, θα πάρει τρίτο.
1: Α,
0: σε 4 μήνες. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, στον Ολυμπιακό σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψει ο Αθανασίου.
1: Άλλο αυτό. Ναι, για τον Αθανασίου και γιατί είναι και Έλληνας.
0: Είναι άλλο αυτό, θα είναι και τρίτος αριστερός μπακ.
1: Ναι, αλλά είναι Έλληνας. Κατάλαβες γιατί το λέω.
0: Και υπάρχει το ενδεχόμενο να πουληθεί ο Μπρούνο, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, αυτά όμως το Γενάρη, γιατί τώρα δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το διευκρινίζω ότι να πάρει τον Γκερέιρο τώρα να έχει 3 και τον Ιανουάριο να πάρει και άλλον έναν.
1: Όχι, δύσκολο.
0: Δεν έχει λογική. Αλλά η πληροφορία που έχω είναι ότι μαζί με τον Νους, που είναι πιθανό θα έρθει και αυτό στο συγγνώμη. Όπως βλέπεις τα πρώτα δείγματα του χειμώνα του φθινοπόρου άρχισαν να πλησιάζουν, γιατί εγώ έχω ευαίσθητο οργανισμό, σαν νέο παιδί που είμαι.
1: Άκου Κώστα μου, όλα τα μικρά παιδιά τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία έχουν τις γρυπούλες τους και όλα αυτά. Εντάξει, δικαιολογήσε.
0: Ναι, και δεν έχω και τη μαμά μου που έχει πεθάνει να μου λέει να πάρω ζακέτα. Έχει σημασία αυτό.
1: Θα στο θυμίζω εγώ για τη ζακέτα.
0: Ναι. Και ευτυχώς το πρωί, ας πούμε, που θυμήθηκα και πήρα ένα μπουφανάκι μαζί, γιατί κάποια στιγμή. Και που πήγα, ας πούμε, έριχνε πολύ.
1: Νωρίς το πρωί πάντως τσίμπαγε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πλάκα κάνουμε. Έτσι για λίγο το λίγο χιούμορ δεν βλάπτει.
1: Ποτέ.
0: Αυτές τις μέρες που ζούμε. Έλεγα λοιπόν ότι εκτός από τον Νους, δεν ξέρω αν θα έρθει τον Ιανουάριο ή όχι. Εμένα η εκτίμηση που κάνω για τον Νους είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά έξτρεμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν είναι να έρθει τώρα τον Ιανουάριο, θα υπάρχει το σκεπτικό μήπως πουληθεί ο Ζέλσον. Γιατί οι Ρώσοι, Κράσνονταρ φαίνεται, επέμεναν μέχρι τελευταία στιγμή και πιθανότητα μπορεί να επιστρέψουν για τον Ζέλσον. Και αν δίνουν αυτό το ποσό που λένε, τα 6-7 εκατομμύρια, που ζητάει ο Ολυμπιακός μάλλον, όχι που λένε, ο Ολυμπιακός ζήταγε 6-7 εκατομμύρια, έδιναν 5, κάπου εκεί δεν έγινε, ο ίδιος ο παίκτης ήθελε ο Ζέλσον να πάει.
1: Ναι, γιατί είχε καλό συμβόλαιο.
0: Ναι, 2 εκατομμύρια, και στον Ολυμπιακό παίρνει λιγότερο από τα μισά. Οπότε σκέφτομαι με το ενδεχόμενο να ερχόταν τώρα τον Ιανουάριο ο Νους μαζί με τον Αθανασίου, να γινόταν ο Ζέλσον. Όλα αυτά τώρα βέβαια είναι εκτιμήσεις που κάνω και σκέψεις, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Καλά κάνεις που τις μοιράζεσαι μαζί μας.
0: Επίσης
1: γιατί
0: απλά τα συζητάμε τώρα λόγω των ημερών. Πάντως η πληροφόρηση που έχω, ας πούμε, στον Ολυμπιακό σκέφτονται πολύ σοβαρά μαζί με τον προπονητή, γιατί όπως είναι γνωστό ο Αθανασίου θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό όχι από αυτό το καλοκαίρι, για το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν του γέμιζε το μάτι, όπως έλεγε.
1: Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό, φίλε.
0: Ναι. Φαίνεται ότι ο νέος προπονητής, έτσι τον έχει δει σε ένα-δύο μάτς, έχει σχηματίσει καλή εικόνα και βέβαια και πραγματικά ο Αθανασίου, εγώ που τον έχω δει, ας πούμε, στα 3-4 παιχνίδια του Όφη φέτος και στα ευρωπαϊκά που τον είδα και προχθές που έβαλε αυτό το καταπληκτικό γκολ το 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, δείχνει κάθε παιχνίδι και καλύτερο.
1: Και καλύτερος. Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση πάντως.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Ρεσάκη μου, είναι ότι είναι Έλληνας. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είχα μια συζήτηση, ας πούμε, με έναν παλέμαχο. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να

0: έχει στο ρόστερ, στην ενδεκάδα του 5 με 6 Έλληνες παίκτες. Όσο και αν αυτό είναι δύσκολο, γιατί ξέρουμε ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά είναι περιορισμένη. Έτσι. Έκανε ναι. Ολυμπιακό προσπάθειες για Έλληνες παίκτες και είδαμε ότι δεν τα κατάφερε. Οπότε...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-2727-0.
11: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

34 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφηνα είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6984521821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη. Ένα απίστευτο σκηνικό έγινε εκεί. Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό αναβλήθηκε επειδή δεν είχε καθαριστεί η κόλλα από το παρκέ του γηπέδου. Μιλάμε για χάντμπολ τώρα. Ήταν η πρεμιέρα της χάντμπολ πρέμιερ. Δεν ξεκίνησε ποτέ το ματς αυτό. Στον αγωνιστικό χώρο είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας για το τελικό του Super Cup στο Handball γυναικών, τα οποία όμως δεν αφαιρέθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η κόλλα που έμεινε να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης. Ο αγωνιστικός χώρος κρίθηκε κατάλληλος και επικίνδυνος για τους παίκτες των δύο ομάδων και πλέον μένει να φανεί πότε θα οριστεί εκ νέου το μάτς.

Και μια είδηση εκτός αθλητικών που βγήκε πριν από λίγο. Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να έχει εγκλωβίσει τη γυναίκα του μέσα στην οικία του στην οδό Σοφοκλέους, ενώ φωνάζει ότι είναι και οπλισμένος. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα οικείο πρόσωπο της γυναίκας, αναφέροντας ότι ο άνδρας την έχει εγκλωβίσει στο διαμέρισμα. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο σημείο είδαν τον άνδρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν κλείσει και οι δρόμοι εκεί στη γύρω περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμών. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, προηγουμένως δοθεί εντολή για αστυνομική επιχείρηση. Τι άλλο θα δούμε ακόμη.

Καλησπέρα στο φίλο τον Μανώλη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα στη φίλη την Αφροδίτη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ντέμι από την Νορβηγία. Να σου ζήσει το εγγόνι, καλέ μου φίλε Ντέμι. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού εύχομαι. Φίλος από τα παλιά ο Ντέμις.

0: Λοιπόν, συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα και εσά και στους φίλους.
0: Τι γίνεται?
2: Όχι, το Θεό, καλά.
0: Η ομάδα...
2: Λίγο αρκετό.
0: Ναι, λίγο αρκετό. Αρκετό. Εντάξει, δρόσε.
2: Δεν το λέω για τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή. Για να παρεξηγηθώ τώρα.
0: Κοίτα που έχουμε φτάσει, Ρεβίλα, να κάνουμε πλάκα και να πρέπει να εξηγήσει, μην παρεξηγηθούν μερικοί.
2: Ναι, γιατί ο καιρός έχει δροσίσει πραγματικά. Δηλαδή χρειάζεται ζακετούλα που
0: λέει και η μαμά.
2: Η μαμά ζακετούλα να πάρει.
0: Τώρα κολλάει αυτό, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς όμως.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, το Sport FM TV, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις από τους φίλους. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πληροφορίες, πότε θα βγει, πόσο θα είναι δωρεάν, για πόσο μάλλον θα είναι δωρεάν και όλα αυτά.
2: Ναι, να μιλήσουμε, βεβαίως να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν αξίζει να πούμε λίγο γενικά και το τι συνέβη χθες για κάποιο φίλο ίσως που...
0: Εννοείται, έτσι.
2: Δεν το άκουσε, είχαμε την τηλεδιάσκεψη τη λεγόμενη που έγινε χθες, με όλους τους ανθρώπους εντάχει να τα πούμε για να μην κουράζουμε τους φίλους που τα γνωρίζουν ήδη. Με όλους τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, αυτό που είχε προτείνει ο Γιάννης Αλαφούζος είναι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα να υπάρχει κοινός κουμπαράς και να μοιράζονται διά του 14, δηλαδή να παίρνουν όλοι το ίδιο όπως όλες οι ομάδες. Υπήρξε αντίδραση και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ ως προς αυτό, δεν το δέχτηκαν με λίγα λόγια. Οπότε καταλήξαμε στο να βρεθεί αρχικά μια εταιρεία η οποία θα αξιολογήσει το προϊόν στο σύνολό του. Η Deloitte λέγεται συγκεκριμένα η εταιρεία που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα η εταιρεία, έτσι δεν θα έχει κάποια διαφορετική, δεν θα γίνει κάποια διαφορετική διαδικασία, είναι συμβουλευτικός ο χαρακτήρας ξεκάθαρα, όπου θα ενημερώσει για την αξία του προϊόντος και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξουμε να μοιράζονται τα χρήματα. Πάντως, να πούμε ότι αν και το σκεπτικό, η ιδέα του Γιάννη Αλαφούζου απορρίφθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της.
0: Δεν πήγε καν σε ψηφοφορία, να πούμε.
2: Δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, σωστά. Πάντως κρατήθηκε σαν σκέψη το να υπάρξει αυτό το κοινό κουμπαράς που λέμε. Δηλαδή να υπάρχουν τα χρήματα έτσι, σε ένα κοινό ταμείο και από εκεί και πέρα να βρουν τη χρυσή φόρμουλα μεταξύ τους αφού αυτό που είπα απορρίφθηκε, να δουν πώς πλέον θα τα δίνουν σε κάθε ομάδα. Όπως γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια που ομάδες με μεγαλύτερο κοινό, με συγχωρείτε, παίρνουν και περισσότερα χρήματα.
0: Βέβαια, το θέμα είναι, φίλε, για τις μικρομεσαίες ομάδες γίνεται όλο αυτό. Γιατί και ο ΠΑΟΚ θα πάρει καλό συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, 5 πάνω 5 κάτω και ο Ολυμπιακός. Οι άλλες είναι το θέμα. Έτσι θα αναβαθμιστεί και το πρωτάθλημα όταν θα έχουμε περισσότερα χρήματα και από ό,τι λένε και οι ίδιοι, δεν θα υπάρχει εξάρτηση, ρε παιδί μου.
2: Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Εγώ το συζήτησα ψάκι και χθες. Θεώρησα πολύ ορθή αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί, θεωρώ, με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει το προϊόν ολόκληρο και τους μικρομεσαίους, να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς για αυτά. Μένει τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα πάει. Επίσης, υπάρχουν και 10 έξτρα εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει εξασφαλίσει από την κυβέρνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πόρους από το στοίχημα, τα οποία και αυτά θα πάνε στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος ζήτησε να πάνε σε ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ναι, που δεν έχουν και έσοδα από την Ευρώπη, λογικό είναι αυτό.
2: Ναι, από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακριβώς. Εκεί υπήρξε η αντίδραση από τον κύριο Μπούση, τον πρόεδρο του ΟΦΗ, για ευνόητους λόγους, διότι ο ΟΦΗ φέτος έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία, οπότε έχει έσοδα από την Ευρώπη και αυτομάτως βγαίνει εκτός από αυτό το χρηματικό ποσό. Και εντάξει, κατανοητό, ξαναλέμε, είναι μια διαδικασία, η οποία ο καθένας θεωρεί ότι θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό και τα περισσότερα δυνατά χρήματα για την ομάδα του. Μακάρα σκεφτόμασταν όλοι πώς για τον εαυτό μου μέσα διαφορετικά, πιο συλλογικά. Δεν συμβαίνει δυστυχώς. Προχωράμε με αυτό και μένει τώρα να δούμε από εδώ και έπειτα σχέση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια πώς θα πάει. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα αλλάξει ακόμα πάρα πολύ ο τηλεοπτικός χάρτης. Η Cosmote TV, όπως την γνωρίζαμε όλοι, έχει εξαγοραστεί εδώ και αρκετό καιρό από την D-Telecom. Έχει δει ήδη ο κόσμος στη συχνότητα του το Magenta TV να έχει πάρει τη θέση της Cosmote. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Sport FM TV, η νέα πλατφόρμα Αλαφούζου που θέλει να μπει ενεργά στη ζωή μας και θα μπει. Θέλω να πω, γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα,
0: που οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ με ένα μεγάλο ποσό, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι κοντά στα 14, πάνω από 14 εκατομμύρια σαν τα χρήματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι ουσιαστικά το super deal που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, Αλλά πέρα από το deal με τον, ΠΑΟΚ που εννοείται δέχτηκε την πρόταση γιατί είναι πολύ καλύτερα τα χρήματα περισσότερα, νομίζω γύρω στα 5 εκατομμύρια παραπάνω από την πρόταση που είχε από την περκάπτα του Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Αλαφούζος είναι στα σκαριά, είναι σε επαφές να αγοράσει και την Νόβα. Για ποιο λόγο θέλει να το κάνει αυτό? Για τον πολύ απλό λόγο ότι θέλει να αγοράσει ένα έτοιμο πελατολόγιο, Σάκη μου, να αγοράσει μια πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί και τη γνωρίζει ο κόσμος και πάνω εκεί να χτιστεί το Sport FM TV. Μαζί με αυτή θα αγοράσει και τα δικαιώματα, καταλαβαίνουμε, και όλων των ομάδων από το ελληνικό πρωτάθλημα που βρίσκονται στην ΟΠΑ, έτσι.
0: Ναι, οπότε μεγαλώνει το εγχείρημα στην ουσία.
2: Μεγαλώνει, απλά τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Γενικά υπάρχει μια παγωμάρα στις επαφές τον τελευταίο καιρό. Είναι δεδομένο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να προχωρήσει στην αγορά της ΝΟΒΑ για να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω το εγχείρημα. Μένει να δούμε πώς θα πάει. Πάντως αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εντατικά προσπαθεί να βάλει σε μια κατάσταση το Sport FM TV να λειτουργήσει. Να δούμε μόνο τώρα πότε θα το καταφέρει να είναι έτοιμο. Και εξίσου γνωρίζω, πράγματι κάποιοι μήνες στην αρχή, νομίζω ένα, το πρώτο τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δωρεάν.
0: Ναι, για να εξοικειωθεί σιγά σιγά ο κόσμος.
2: Σωστά.
0: Και σιγά σιγά μετά, ξέρεις, με τις εφαρμογές και όλα αυτά. Και ακούγεται για 9,99 ευρώ το μήνα. Θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς το παρόν πάντως.
2: Οι τιμές δεν είναι επίσημες και επίσης
0: αυτό σου λέω. Μην το δένει ο κόσμος.
2: Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν και διαφορετικές τιμές σε σχέση με το πόσες οθόνες θα έχει ο κάθε φίλος που θα θέλει να κάνει συνδρομή. Γιατί, όπως για παράδειγμα στο Netflix, όταν χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα γιατί είναι αρκετά γνωστό, αρκετοί φίλοι έχουν κάνει συνδρομή, όσες παραπάνω οθόνες πληρώσεις, τόσο παραπάνω χρήματα βγαίνουν από το λογαριασμό σου, έτσι. Είναι διαφορετικές οι τιμές, δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να μην είναι μία στάνταρ τιμή.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε τις εξελίξεις. Να θυμίσω ότι έχει και τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ηρακλή.
2: Του Ηρακλή, σωστά.
0: Το κύπελο Ελλάδας.
2: Το μπασκετικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Ναι, ναι, έχει πάντως. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και εκκρεμότητα με τις τρεις διοργανώσεις της UEFA που ίσως να διεκδικήσει τα δικαιώματα, αν όχι και των τριών. Θα δούμε. Στην πορεία εννοώ, έτσι.
2: Στην πορεία, Σάκη, ναι. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, επειδή και ο κόσμος, και λογικό να έχει κάπως απογοητευτεί, γιατί το λέω αυτό, από την άποψη ότι βλέπει συνέχεια να βγαίνουν νέα κανάλια. Έχει πελαγώσει ο κόσμος. Σου λέει, εγώ πόσες πλατφόρμες τελικά θα πληρώνω για να βλέπω την ομάδα μου.
0: Διάβασε και για τον Γιαννακόπουλο.
2: Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος θα κάνει το CNN Greece. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα και το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι όταν ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση στο νέο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό που θεωρώ ότι θα έχουμε θα είναι ξανά ένα δίπολο όπως είχαμε κάποτε με Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Πάντως φέτος που έγινε αυτή την περασμένη χρονιά η σύμπραξη και όποιος είχε Νόβα μπορούσε να δει και Κοσμοτέ με πολύ μικρό ποσό παραπάνω.
2: 3 ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ήταν πάρα πολύ βολικό για τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, φίλε. Πάρα πολύ βολικό.
2: Ήταν πάρα πολύ βολικό, αλλά νομίζω ότι έγινε και δεδομένη της όχι πολύ καλής κατάστασης που διανύει η Νόβα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν τεράστιος και ο ανταγωνισμός και έπαιξε και αυτό το ρόλο.
0: Εννοείται αυτό που λες. Εννοείται.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, βέβαια για τον κόσμο θα ήταν το ιδανικό να υπάρχει μια πλατφόρμα έτσι που να μπορεί να πληρώνει ένα ποσό και να τα απολαμβάνει, να τα βλέπει όλα.
0: Ναι, δεν μπορείς να πληρώνεις τώρα τρεις και τέσσερις πλατφόρμες. Είναι δύσκολο.
2: Δεν μπορείς. Αλλά νομίζω ότι, αν καταλαβαίνω σωστά, ξαναλέω, δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν τρεις τέσσερις πλατφόρμες. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως δείχνουν να πηγαίνουν τα πράγματα, εάν δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος εξαγοράσει και την Νόβα, νομίζω ότι θα πάμε μεταξύ Sport FM TV και Per Capita. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα είναι πλέον αυτοί που θα πάρουν τα περισσότερα, θα έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα, τη μεγαλύτερη γκάμα, ας πούμε, έτσι, που θα αξίζει κάποιος να δώσει τα χρήματά του για να βλέπει όλα τα πρωταθλήματα. Εντάξει, υπάρχουν και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχουν πιο χαμηλές κατηγορίες. Γενικότερα υπάρχουν πράγματα που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο νέος χάρτης που συζητάμε, λέμε και ξαναλέμε.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Διακοπή τώρα πλέον, πενταήμερο ρεπό. Και ίσως, να σου πω κάτι, ίσως το είχε και ανάγκη ο Παναθηναϊκός από άποψη ξεκούρασης, έτσι, γιατί πάει non-stop από, από τον πρώτο προγραμματικό που έδωσε στην, το πρώτο επίσημο τέλος πάντων παιχνίδι μέχρι και προχθές την Κυριακή, στην Νίκαια.
2: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η αρχική σκέψη ήταν για τρίμερο ρεπό, όμως φάνηκε μεγαλόκαρδος ο Νίστρουπ στους παίκτες του και έδωσε πεντάημερο ρεπό, επιστρέφουν όλοι να πούμε την Κυριακή το απόγευμα στο Κοροπή. Πρώτα Θεός, έτσι να είναι όλοι καλά. Κοίταξε τώρα, είναι μεγάλο το διάστημα που θα μείνουν οι ομάδες εκτός πρωταθλήματος αυτές τις μέρες λόγω των εθνικών ομάδων. Εγώ νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση Σάκη μου που έδωσε 5 μέρες ρεπό, γιατί ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δύσκολο ξεκίνημα έχει δώσει ήδη 13 παιχνίδια. Να πούμε ότι
0: είναι σαν να έδωσε, σαν να έγινε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Πόσα είναι, 14-15.
2: 15 παιχνίδια, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι σαν να έχει δώσει ήδη πριν μπούμε καν καλά-καλά στον Οκτώβρη το μισό πρωτάθλημα.
0: Σαν να έχει παίξει το μισό πρωτάθλημα, ναι.
2: Σαν να έχει παίξει το μισό πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο και νομίζω ότι τα έχει πάει αρκετά καλά. 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, στην κορυφή μόνος πρώτος, από εκεί και πέρα στο κύπελλο πήγε εξαιρετικά, ο στόχος της, της Ευρώπης τον πέτυχε, είναι στα, σε φάση big face του Conference League, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και για τους παίκτες, εντάξει θα μπορέσουν και αυτοί να το, σε αυτό το διάστημα να περάσουν χρόνο με τις οικογένειες.
0: Ακριβώς, να αδειάσουν λίγο.
2: Να αδειάσουν, ναι. Ψυχικά και σωματικά, έτσι. Ψυχικά
0: θα,
2: και σωματικά.
0: Θα γίνει κάποιο φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 ή 17 για, να, για τον Κρίστιασεν πιο
2: θα
0: πολύ.
2: Γίνει, θα γίνει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν υπήρχε η σκέψη να γίνει και με κάποια ομάδα, όπως τον τιμίζω πριν λίγο καιρό, έχει γίνει και με την Άφηση Καλυθέα. Εκείνο το παιχνίδι που ποτέ να μην είχε γίνει.
0: Να μην το, το θυμόμαστε αυτό. Ο Παντελίδης.
2: Ο Παύλος Παντελίδης, ναι, που τον άφησε εκτός όλη τη σεζόν. Ποτέ να μην είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς. Δυστυχώς τα έχει αυτό το άθλημα. Έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια που είναι να τα φοβάσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι ένα απλό φιλικό και μπορεί να συμβεί αντιπολίασμα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει και με κάποια άλλη ομάδα αυτή τη δυναμική. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Υπήρχε μια πληροφορία που μαθαίναμε σήμερα και κάτι παραπάνω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω μάθει κάτι σάκι μου για να το μεταφέρω. Έτσι. Αλλά υπάρχει διάθεση, ναι, για τουλάχιστον ένα φιλικό μπορεί και.
0: Ίσως δώσει και με τους μικρούς, θα πω εγώ, κάποιο φιλικό.
2: Κοίταξε, το να δώσει με τους μικρούς είναι το μόνο εύκολο.
0: Καλά,
2: το,
0: εύκολο.
2: Το θέμα είναι τα, αν θα προγραμματιστεί έτσι κάποιο άλλο φιλικό με κάποια έτσι, άλλη ομάδα, είτε τη Super League 2, είτε κάποια άλλη ομάδα τη Super League. Με, για αυτό το διάστημα ή κάποια μάνα από το εξωτερικό δεν ξέρω και, αν θα μπορέσει.
0: Και με την επανέλαξη θα δούμε αν θα είναι που κάνει αγώνα δρόμου τα μπόρδα να είναι έτοιμος, γιατί είναι πολύ χρήσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ειδικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και θα δούμε αν θα ενσωματωθεί σιγά σιγά και ο Κρίστιασεν, έτσι.
2: Ο Ταμπόρδα έχει σημαδεύσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Σάκη. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος στο 100% για το μάτς με τους Πειραιώτες στο Φάλιρο. Τώρα ο Κρίστιασεν είναι
0: να ενσωματώνεται σιγά σιγά, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, ναι. Είναι το, ο Κρίστιασεν είναι το πρόσωπο της διακοπής. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος στο οποίο έχουν πέσει τα φώτα πάνω του κατά κάποιο τρόπο. Ο Νίστρουπ τον πιστεύει, από την αρχή τον πιστεύει, γι' αυτό το λόγο κιόλας επέμενε τόσο πολύ ως προς τον Στέφανο Κοτσόλη να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό. Εγώ κάτι που είπα και στην Ζέτα το μεσημέρι στην εκπομπή της είναι ότι θεωρώ ότι αν ο Κρίστιασεν τελικά πιάσει τα στάνταρ που περιμένει ο Νίστρουπ και συμπληρώσει 45 λεπτές συμμετοχές που υπάρχει όρος να πούμε Σάκη στο συμβόλαιό του για το αν θα μπορέσει μετά να ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί οψιών των 4 εκατομμυρίων ευρώ και να τον αποκτήσει, νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, μιλάω τώρα για πολύ μακριά ακόμα, παίκτης δεν έχει ξεκινήσει να παίζει καλά καλά, όμως θέλω να πω ότι επειδή ο Νίστρουπ τον πιστεύει αρκετά, θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει απίθανο να είναι και ο παίκτης που θα αποκτηθεί τελικά για το αριστερό άκρο της άμυνας και όχι ο Σαλάχ Εντίν, που παρόλα αυτά Παναθηναϊκός, ενώ είχε πάρει ρίσκο στην αρχή της χρονιάς, το είδε το πράγμα πως πηγαίνει και πολύ ορθά πήρε άλλο ένα παίκτη εκεί για να έχει το κεφάλι του ήσυχο σε περίπτωση που ο Κρίστιασεν δεν καταφέρει να κάνει αυτό το λεγόμενο restart στην καριέρα του με Παναθηναϊκό, που περιμένουμε τώρα σίγουρα αυτό το διάστημα της διακοπής να το δούμε να παίρνει τα πρώτα του λεπτά στα φιλικά.
0: Λοιπόν, αύριο μετά τις 7.30 κάνει μια επανεκκίνηση, θα ξαναμιλήσουμε.
2: Θα κάνω, φίλε, θα κάνω reboot.
0: Έτσι, έτσι. Που λέτε εσείς συμμορφωμένοι, είναι ο ΔΕΗ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλους. Αντίο.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και θα πάμε τώρα στο διάλειμμά μας, τέλος και δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: θεραπεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκά. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 9.

0: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
1: Το πήρες όλο πάνω σε πέρα μια χαρά.
0: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

0: Είμαστε αέρα!
1: Είμαστε αέρα, Στέλιο!
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθατε, ρε παιδιά!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αυτή την καλησπέρα τη λέει ένα μοναδικό πλάσμα που έχει φτιάξει όλο το σταθμό, ο Τάσος Περόγλου.
1: Και επίσης ένα μοναδικό πλάσμα το οποίο έχει φτιάξει όλο το σταθμό, ο Στέλιος Νικολαίδης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε φανταστικά. Μας αναμεταδίδει όλη η Ελλάδα. Στα FM, στο web και για λίγο θα μείνουμε στο TikTok.
1: Βέβαια.
0: Ξανά είναι το ίδιο τραγούδι, ναι. Αλλά δεν μας πειράζει.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί, για να σου πω το ναι.
1: Όχι, γιατί.
0: Όχι για το ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι θα μου το ξαναζητήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε δυνατά. Παιδιά, ανοίξτε τα φτερά σας. Είμαστε εδώ, Τάσος και Στέλιος, μόνο για σας. Ξέρετε τι θα γίνει? Ο κακός χαμός. Και θα σας πω και κάτι.
1: Για πες.
0: Μεγάλο κανάλι.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνικό,
1: ναι.
0: Ζήτησε όλη την ομάδα μας στην Αθήνα για να πάει να δουλέψει εκεί στην ομάδα.
1: Α, έλα.
0: Σαν ομάδα. Και το μεσημέρι γύρω στις 2.30, κανάλι που έχουμε ξαναεργαστεί. Αλλά τι είπαμε εμείς?
1: Τώρα είναι πολλά τα κανάλια.
0: Πόσα? Δηλαδή, δουλεύετε το πρωί στην εταιρεία, μετά είμαστε στο σταθμό. Θέλανε και βράδυ αργά και...
1: Και τι έγινε?
0: Είπα, σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε, είστε οι καλύτεροι.
1: Σας εκτιμάμε.
0: Ναι, θα σας θυμόμαστε, αλλά δεν μπορούμε, δεν προφταίνουμε. Την αλήθεια είπα. Είπατε έξω από το στούντιο όλοι, με την όπισθεν, όπως είσαστε.
2: Δεν έχει.
1: Οκ.
0: Τι δεν έχει?
1: Πάμε, Στέλιο. Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα, ναι, αλλά κάτι έγινε με στο
1: TikTok. Έχουμε ένα θέμα στο TikTok τώρα. Τι να κάνουμε, να σταματήσουμε την εκπομπή γιατί έχουμε θέμα στο TikTok?
0: Ωραία.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, δεν σταματά. Νικόλα! Καλώς τον Νικόλα. Λοιπόν, καλώς τον Δημήτρη, καλώς την Αριάδνη. Από τα διόδια τα παιδιά, ο Γιάννης και η Ελευθερία μας στέλνουν την αγάπη τους και λέει καλή εκπομπή. Ο Σπύρος μας από το ταξί, γεια σου ρε Σπύρο. Από την Καλαμάτα, ο Άρης ο Τζορτζίνης. Ο Νικόλας ο Δομουλιάκος, γεια σου ρε Νικόλα. Από την Πάτρα ο Νικόλας. Και να πούμε και τα πιο σπουδαία κανάλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που κάνουν αναμετάδοση όλου του προγράμματος του σταθμού. Από μερικά από αυτά είναι το Καστελόριζο 104,3. Τι ιερό Καστελόριζο, έτσι. Είναι ο Ηλέκτρα 90,8 στο νομό Κορινθίας. Είναι τα ραδιοκύματα 102,6 στο νομό Ρεθύμνου. Είναι ο Μελωδία FM 88 στο νομό Φθιώτιδας. Είναι το ράδιο Καφέ 102,4 στη Σάμμο. Είναι ο Ενπλό 89,2 στη Θεσποτία. Είναι ο Δίωλκος που τον αγαπάμε πάρα πολύ 105,6 στο νομό Κορινθίας. Και είναι και το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα. Αναμετάδοση μας κάνει και ο Future Internet Radio και μερικά ιντερνετικά κανάλια Αμερική και Αυστραλία. Και ναι, έτσι βέβαια, είμαστε βέβαια. Μια τεράστια παρέα στα FM, στο web και στο TikTok.
1: Πού άλλου θέλεις? Πού άλλο μας λείπει?
0: Όχι, δεν μας λείπει.
1: Είμαστε
0: τίποτα.
1: Είμαστε FM, στα web, μας λείπει δορυφορικά. Μόνο αυτό μας λείπει.
0: Αλήθεια. Και έχω παραγγείλει ένα Sterling.
1: Starling. Το Sterling δεν ξέρω, μάλλον είναι κάτι άλλο.
0: Έχω το παρήγγειλα, Τάσο. Περιμένω να έρθει να δω αν αυτά που υπόσχονται, παιδιά, αν αυτό δουλεύει. Είναι μια συσκευή περίπου τόση, όσο θα σας δείξω εδώ τώρα. Αυτό, μικρή συσκευή, μια παλάμη δηλαδή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
0: Μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αν δουλέψει, θα σας το προτείνουμε.
1: Okay,
0: εκείνο okay. Όμως που μπορώ να προτείνω όμως τώρα είναι αυτό το μικροφωνάκι, το οποίο με αυτό μας ακούτε στα FM. Το συνδέω, είναι ασύρματο, είναι καταπληκτικό. Βγάζει έναν απίστευτο ήχο που ακούτε στα FM. Και αυτό το μικροφωνάκι είναι το μεγάλο μας μυστικό και μπορείτε να το βρείτε εκεί που είναι το καλαθάκι. Μπορείτε να πατήσετε όσοι είσαστε TikTok και να το πάει πολύ φτηνό, παιδιά, και πολύ αποτελεσματικό και για TikToker και για influencer και για ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Είναι κάτι μοναδικό, πραγματικά.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα Viber μηνύματά σας. Βλέπω εδώ πέρα
0: ήδη πρώτη. 98 98 60 147.
1: Βλέπω ήδη ότι η πρώτη έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, περιμένουμε και τις αφιερώσεις σας. Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, γιατί μέχρι τις 11 έχει να γίνει πανικός εδώ με τον Στέλιο Νικολαίδη. Και εννοείται μετά όλα τα πρόπτα που μας έχουν τυχεί ήδη. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με κάποια πρόπτα, κάποια μικρά τεχνικά θεματάκια, αλλά τα παιδιά τα προσπερνάμε έτσι και συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, Στέλιο,
0: πες μου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τα FM και γυρνάμε πολύ γρήγορα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Σήμερα ξέρεις ότι είναι μισή μέρα, μισή νύχτα, ακριβώς όμως.
0: Α, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, είμαστε στην ημερία. Είναι η σημερινή μέρα που η νύχτα με τη μέρα είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Να τη λέμε μέχτα. Από το μέρα και από το νύχτα.
1: Ναι, ρε.
0: Ή να τη λέμε νύρα.
1: Ναι. Και τα δύο, και τα δύο. Πάντως είναι μισά-μισά. Μην τον ακούτε, παιδιά, είναι η ώρα του παιδιού. Που εντάξει, πετάει. Ότι το παιδί, ό,τι θέλει, πετάει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί.
0: Είμαστε
1: Έχουμε
0: ζωντανή.
1: Επιλέξει μουσικάρες. Αυτά που μου στείλατε όλα στο Facebook και στο σταθμό, Τάσος τα πήρε και τα έχει βάλει σειρά.
0: Όλα.
1: Όλα τα τραγούδια που έχετε ζητήσει, το ένα μετά το άλλο. Το επόμενο τραγούδι, λέει η Μαριάννα, θέλει να το αφιερώσει στη μητέρα της, την κυρία Νικολέτα, όποιο κι αν είναι. Δεν έχει ζητήσει, λέει, τραγούδι, αλλά όποιο κι αν είναι, θέλει να το αφιερώσει στη μητέρα της. Οπότε εμείς δεν έχουμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, επομένως σήμερα έχουμε φθινοπορεινή ημερία, η στιγμή που το φως και το σκοτάδι μοιράζονται το 24ωρο σαν αδέρφια. Καλά, όχι ότι όλα τα αδέρφια μοιράζονται στα ίσια τα πάντα, αλλά λέμε τώρα σαν.
0: Σαν, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν κάποια αδέρφια που αγαπιούνται πάρα πολύ και τα μοιράζουν όντως στα ίσια. Σου λέει, εντάξει, γιατί παιδιά έχουμε γνωρίσει και περιπτώσεις όπου πραγματικά υπάρχει τεράστιο μίσος και είναι κρίμα, ρε παιδί μου, να το βλέπεις αυτό μέσα στις οικογένειες να συμβαίνει αυτό. Τι, δεν είναι λίγο στενάχωρο?
1: Είναι στενάχωρο.
0: Λες τώρα γιατί, για ποιο λόγο?
1: Καλά, εντάξει, να σου πω, το ότι κάποιος είναι συγγενής σου δεν σημαίνει ότι είναι και κολλητός σου. Να το ξεμπερδεύουμε αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: καλά,
1: δεν
0: εννοείται,
1: σημαίνει
0: εννοείται,
1: ότι εκείνη είναι και αδερφός σου.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα φίλο. Φίλο. Εγώ έχω τώρα τον Νίκο Τσομαράκη, ρε παιδί μου. Τη Γουρνά, ξέρω εγώ. Έχω φίλους. Που τους βλέπεις περίπου όπως βλέπεις και τα αδέρφια σου. Δηλαδή, τους αγαπάς. Δηλαδή, η πραγματική συγγένεια είναι στην ομοιογένεια των σκέψεων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να το πούμε, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί. Βεβαίως. Δεν είσαι υποχρεωμένος επειδή ο άλλος είναι αδερφός σου, δεν σώνει και καλά. Η φωνή που ακούτε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32.

0: ιδιωτική παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.
11: Την αγάπη μου.
12: Γεια σου Βίκυ, να
11: πρόσεξε το αυτό το μήνυμα. Την αγάπη μου σε όλους σας. Είστε πάντα απίθανοι και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Νίκος Χατζηνικολάου. Χαιρετά. Εγώ είμαι ο Στέλιος.
12: Χαιρετάμε. Δεν
11: ναι, ο Τασούλης μιλάει τώρα.
12: Βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι τιμή μας πρώτα απ' όλα.
11: Άπειρη ευγνωμοσύνη καταρχήν, γιατί κάτσαμε δύο χρόνια στο Real. Μας έκανε στρατιώτες. Ο Real FM.
12: Ήταν εκπαίδευση εκεί πέρα, τεράστια και.
11: Και ο μόνος που υπέφερε.
12: Και όπου και να πας, δεν πρόκειται να μάθεις άμα δεν έχεις περάσει.
11: Και ο μόνος που υπέφερε, ποιος ήταν, ο ηχολήπτης, γιατί οι ηχολήπτες περιμένανε να πάει αργά η ώρα για να πέσει να κοιμηθεί ο κύριος Χατζηνικολάου και να είναι λε παιδί μου να πούνε, αχ, ξέρεις, φεύγει αυτό το στρατιωτικό. Αλλά ο κύριος Χατζηνικολάου μαζί με την κυρία Κρίστη βάζαν το ποτάκι τους, καθόντουσαν και ακούγανε τους άγγελους του Real.
12: Αυτή είναι αληθινή ιστορία.
11: Και αληθινή ιστορία. Και ακούγανε, τι ώρα βγαίνε μετά, στο 12.
12: 12 η ώρα το βράδυ,
11: και έμεναν μέχρι τις 3 η ώρα. Ο κύριος Νίκος περίμενε να φτάσουν τα παιδιά σπίτι τους, να του πούνε, καληνύχτα. Γιατί σε εμάς δεν φοράγε το επαγγελματικό καπέλο, ήταν πιο πολύ σαν μπαμπάς. Λοιπόν, να του πούνε καληνύχτα τα παιδιά και όλα αυτά. Και μόλις λέγανε αυτό, κοιμότανε και σηκωνότανε στις 5:30.
12: Θυμάσαι που έμπαινε μέσα, το λέγαμε στον αέρα, το χαιρετούσαμε και αυτά. Και οι ηχολήπτες μαζευόντουσαν έτσι. Αμάν είναι εδώ πέρα, ακούει τώρα τέτοια ώρα.
11: Το αφεντικό.
12: Ήμασταν Σαββατοκύριακο και
11: τον αγαπούσαν και οι ηχολήπτες. Τον αγαπούσαν.
12: Καλά, βέβαια.
11: Δεν μπορείς να χαλαρώσεις.
12: Κοίταξε, εντάξει, είχαν σεβασμό 100%. Τώρα, αν τον αγαπούσαν όλοι, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω.
11: Τα παιδιά που τα ακούει ο Χατζηνικολάου λέγανε και αυτά. Και η κυρία Κρίστη, μεγάλη αδυναμία, τα είχε σαν παιδιά του. Και τη Φέα και τη Χαρούλα και την Άννα Μαρία και τον Τασούλη και τη Βασιλεία. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μας αντιμετώπιζε με το επαγγελματικό καπέλο. Όταν σχολάγανε τα παιδιά, μια φορά ξεχάσανε να τον πάρουν τηλέφωνο ότι φτάσανε στα σπίτια και έγινε ο κακός χαμός. Και χώριο το τι έμπαινε μέσα και εκτάκτος για να μας δει, να πει ένα γεια και τα λοιπά. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ευγνωμοσύνη, ευχαριστούμε και εσάς και το σταθμό και τον κύριο Στέργιο και όλους σας να είστε πάντα γεροί και δυνατοί.
12: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και την φίλη μας η Στέλλα που λέει πόσο ωραίο να ανοίγεις το ραδιόφωνο και να πετυχαίνεις ανθρώπους που έχουν όρεξη και κέφι. Μπράβο, παιδιά. Να χαιρετήσουμε επίσης και την φίλη μας την Σφρέσα Τάφα, η οποία μας γράφει από το TikTok. Και επίσης να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο τον Βλάχο, ο οποίος λέει κάτι ήξεραν, λέει, γιαγιάδες για το φτύσιμο.
11: Κάτι ξέρανε.
12: Ναι, ο Στέλιος ακόμα όμως δεν έχει φτιστεί, οπότε η γοστοζιά.
11: Φτουφτουφτουφτουφτου.
12: Εντάξει, οκ, μια χαρά είμαστε, την γλιτώσαμε. Και επίσης να χαιρετήσουμε και την Αναστασία. Παιδιά, σας βλέπω να γελάτε με τις βλάβες, αλλά κάποιος εκεί έξω σας έχει ρίξει κάτι κανονικά.
11: Αναστασία, πέσα!
12: Κάνε κάτι, σώσε μας. Σε παρακαλώ
11: λοιπόν,
12: πάρα πολύ.
11: Καλησπέρα, έχουμε και καλή εκπομπή από τον Παντελή μας και την Άννα μας και τον Στελάκο. Το έγραψε το μήνυμα. Διαβάζω, φιλέ.
12: Συγγνώμη, ναι, πες. Πες, με συγχωρείς, απλά διάβασα λοιπόν, κάτι πολύ αστείο, θα το πω.
11: Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Στέλια μας. Ακούμε από την εφαρμογή, γιατί το TikTok έχει κολλήσει. Το μήνυμα είναι πιο παλιό, το TikTok τώρα ξεκόλλησε και είμαστε και από κόσμο.
12: Παιδιά, ραδιοφωνικά θα μπαίνετε. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εδώ είμαστε.
12: Βέβαια, στο TikTok είναι αυτή τη στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούνε.
11: Τους ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, πατήστε την καρδούλα.
12: Ναι.
11: Πατήστε την καρδούλα εδώ πάνω.
12: Στο TikTok.
11: Στο TikTok και κάντε και κοινοποιήσεις, παιδιά.
12: Κοινοποιήσεις, βέβαια.
11: Κάντε κοινοποιήσεις γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Α, κάτι θέλεις να πεις. Ναι, για πες.
12: Για τον φίλο μας τον Μανώλη, που λέει κάποιος είπε τι ωραία περνάνε αυτοί οι δύο και εκείνη τη στιγμή κόλλησε όλο το στούντιο.
11: Μανώλη!
12: Κάπως έτσι
11: περνάει. Ρε Μανώλη! Να σου πω τώρα κάτι. Θέλω ένα από τα τραγούδια που με φτιάχνουν. Βρες το και βάλ το. Γιατί?
12: Σε έχω. Ένα από τα τραγούδια είπες. Δεν είπες.
11: Ένα.
12: Δεν είπες συγκεκριμένο.
11: Όχι, δεν είπα.
12: Είπες ένα από τα τραγούδια. Είναι πολλά.
11: Ναι, είναι πολλά. Αλλά θέλω να το αφιερώσω σε σένα. Εκεί.
12: Έλαρες.
11: Όχι σε σένα.
12: Νομίζα σε μένα.
11: Λοιπόν, σε σένα που ακούς και είσαι στην παρέα με την ψυχή σου και με κάποιο τρόπο είσαι μέσα σε αυτό το πανέμορφο στούντιο που θα ήθελα πραγματικά έναν ακροατή να σας φέρω εδώ να δείτε ότι είμαστε μέσα σε ένα διαμάντι από φως, από ομορφιά. Όσοι είσαστε στο TikTok το βλέπετε, αλλά και όσοι δεν είσαστε, αφήστε τη ψυχή σας να το νιώσει. Και το αφιερώνω με όλη την αγάπη στο θείο μας το Χρήστο, στο Σποκ, στην κυρία Μαρία και στον κύριο Αναστάση, και οπωσδήποτε με πάρα πολύ αγάπη σε εσένα, το συμπαρουσιαστή.
12: Έλα ρε. Ναι. Α, νόμιζα ότι έλεγες σε σένα.
11: Σε σένα. Σε σένα.
12: Α, σε μένα.
11: Το συμπαρουσιαστή μου.
12: Α, ναι. Εντάξει, οκ, okay, ευχαριστώ. Άρα τελικά τα αφιέρωσες.
11: Ναι.
12: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Πάμε. Μισό, δεν πάμε. Περίμενε, δεν πάμε.
11: Ρε φίλε,
12: μα δεν μας ξεματιάσανε, ρε φίλε.
11: Μας ξεμάτιασανε,
12: δεν μας ξεματιάσανε.
11: Ρε, ποιος μας ματιάζει εδώ μέσα, ρε.
12: Μα το λένε ότι ξεματιάζουν, αλλά παιδιά, μην
11: το στέλνετε. Εννοούνε, το εννοούνε.
12: Μην στέλνετε, όποιος έχει στείλει, σας έχω ξεματιάσει και δεν μας έχει ξεματιάσει, να σταματήσει να στέλνει μηνύματα. Δηλαδή, δεν είναι κατάσταση αυτή. Φύγαμε, πάμε.

0: τώρα έχω να σου πω κάτι. Είπαμε για τους δίσκους στα βινίλια, έτσι. Ναι. Από βινίλιο μάλλον, που βάζουμε και ακούμε και ότι έχει επανέλθει μόδα και ότι αρχίζουν και αγοράζουν μικρά pick-up και δίσκους. Η λέξη δίσκος όμως, ξέρεις από πού βγαίνει, ελάχιστοι το ξέρουν.
1: Δίσκος.
0: Ναι, και εγώ θα σας ενημερώσω γιατί δεν το ξέρουν.
1: Κάτσε ρε, δίσκος. Είναι ελληνική λέξη πρώτα απ' όλα. Έτσι.
0: Είναι ελληνικότερη.
1: Είναι ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Δίσκος.
0: Ναι.
1: Δίσκος από πού βγαίνει, από το διπλό δις. Επειδή έχει δύο μεριές.
0: Μαντεύεις τώρα, έτσι.
1: Όχι, βέβαια, δεν όχι, ναι, μαντεύω. Για πες.
0: Λοιπόν, βγαίνει από το αρχαίο ελληνικό δικίν.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ρίπτο ή περιστρέφομαι. Αντικείμενο που ρίχνεται ή περιστρέφεται.
1: Οκ, άρα γιατί το ρίχνανε στην.
0: Το δικίν.
1: Δικίν.
0: Είναι με γιώτα και έψιλον γιώτα και περισπωμένη.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε. Και η λέξη ρυθμός τώρα, όπου ακούμε μουσική και έχει ένα ρυθμό.
1: Ναι.
0: Να σου πω από που βγαίνει.
1: Για πες.
0: Είναι η ροή που ροή. Έχει μια επαναλαμβανόμενη τακτική κίνηση. Από το ρέο. Το ρυθμός βγαίνει από το ρέο, ναι.
1: Το χόρτασα, ξέρεις από που βγαίνει. Όταν λέμε πω από χόρτασα.
0: Όχι. Α, από την κατοχή που για να.
1: Από την κατοχή ήταν.
0: Ναι, για,
1: όχι,
0: για να χορτάσουν. Επειδή δεν υπήρχε κρέας, μου είπε ο φίλος ο φίλος μας, τρώγανε χόρτα.
1: Είδες τελικά, εγώ το ρώτησα, λέει ναι. Όχι, το είπε ο ίδιος και εγώ τελικά δεν ήξερα.
0: Ναι,
1: καλώς ήρθατε στο ελληνικά τραγούδια με στο πικάπ.
0: Λοιπόν, και τρώγανε χόρτα,
1: ναι.
0: Και όταν τους ρωτάγανε τι έφαγες, έλεγε έφαγα χόρτα. Χόρτασα.
1: Ναι, άρα χόρτασες.
0: Άρα χόρτασες.
1: Από εκεί βγαίνει, παιδιά. Το χόρτασε βγαίνει, ναι. Από τα χόρτα που τρώγανε τότε. Απίστευτο, ε.
0: Ναι.
1: Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι μαθαίνει κανείς τελικά.
0: Και μία τελευταία λέξη για να κλείσουμε με αυτό το κεφάλαιο. Η λέξη μελωδία. Μην κάνεις προσπάθεια. Είναι σύνθεση λέξεων. Είναι η λέξη μέλος ή μέρος του σώματος.
1: Σωστό,
0: του τραγουδιού.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και η οδή. Μέρος, οδής. Μελωδία. Είναι το μέρος, ναι. Της οδής. Δηλαδή του τραγουδιού.
1: Κοίτα να δεις. Τρομερό.
0: Δεν είναι ωραίες οι ελληνικές λέξεις.
1: Εντάξει,
0: δεν,
1: ναι.
0: Είναι εξωγήινες.
1: Ξέρεις τι, ρε παιδί,
0: δηλαδή,
1: μου, είναι πολύ περιγραφικές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Περιγράφουν.
0: Έτσι.
1: Το τι, πού είναι αυτό το αντικείμενο, τι βρίσκεται. Δηλαδή, ας πούμε, το παράθυρο π.χ.
0: Ναι.
1: Είναι παρά τη θύρα. Δίπλα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Στην πόρτα ουσιαστικά. Γιατί τα παράθυρα, παλιότερα, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα, τα παράθυρα συνήθως βρίσκονται δίπλα στην πόρτα. Ας πούμε, ναι,
0: ναι.
1: Δηλαδή, μια απλή λέξη. Και εντάξει, και έχουν τεράστια ιστορία, τεράστια ανάλυση και υπάρχουν άνθρωποι κιόλας που τα ξέρουν αυτά, έτσι, και τα έχουν μελετήσει και τα γνωρίζουν.
0: Βέβαια,
1: και...
0: ρε παιδί μου, και οι φιλόλογοι και οι ιστορικοί, ο ύπνος, ας πούμε, είναι υπό το νου. Είσαι κάτω.
1: Απίστευτο,
0: από το νου σου, κάτω από τη σκέψη σου.
1: Απίστευτο.
0: Ενώ στα αγγλικά ορίζονται οι λέξεις. Λέει door θα σημαίνει πόρτα.
1: Ναι, door.
0: Ναι, αλλά
1: δεν περιγράφει,
0: δεν περιγράφει
1: κάτι.
0: Ναι,
1: δεν περιγράφει κάτι.
0: Δεν είναι περιγραφική. Ενώ...
1: Ναι, ενώ ο ύπνος, ας πούμε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι υπό το νου, απίστευτο.
0: Ναι, ύπνος, κάτω από υπό το νου. Κάτω από το νου σου είσαι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Ναι. Και... Ναι.
1: Σηκώνει τεράστια ανάλυση, παιδιά. Τεράστια ανάλυση.
0: Ακουστικά όμως θα σου πω κάτι, πλάκα, δεν ισχύει αυτό. Απλά, ναι. Το λέω. Το έξυπνο σημαίνει 6 φορές ύπνος. Λέει ο άλλος, είμαι πολύ έξυπνο. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Πλάκα κάνω.
1: Και τα τρίκαλα σημαίνουν 3 φορές καλά.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν υπάρχεται, ρε. Λοιπόν, θέλω. Έχω παραγγελιά, αν γίνεται.
1: Ναι, για πες.
0: Να, το ανήκω σε μένα. Θέλω να το αφιερώσω. Γιατί το κάνω. Αύριο
1: ναι.
0: Στις 8 με 10 ο Νικόλας μας από την Νότια Κρήτη θα κάνει αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκη και θέλω να του κάνουμε μια προλίανση, έτσι, μια εισαγωγή.
1: Εννοείται. Πάμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-730.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Για πάντα μαζί σας. Είμαστε μαζί. Φεύγουμε από τις περιοχές που υπάρχει στεναχώρια, θλίψη, πίεση, κούραση, ατονία και ερχόμαστε εδώ στο κανάλι που είσαι συντονισμένος με μουσικάρες που εσείς έχετε ζητήσει. Ο Τάσος απλά τα βάλει σε σειρά και τα ακούμε έτσι, το ένα μετά το
1: έτσι,
0: άλλο.
1: Έτσι. Λοιπόν, Στέλιο, καλώς ήρθες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Δεύτερο
1: ελληνικά μέρος, τραγούδια.
0: Σαν νεράκι πέρα στο πρώτο. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Στα μικρόφωνα του NG Radio και στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα.
0: Ο Τάσος Περόγλου.
1: Και ο ένας και μοναδικός, ο Στέλιος Νικολαίδης.
0: Ναι, είμαστε εδώ παρέα. Θέλετε, δεν θέλετε, εμείς είμαστε και θέλετε. Δεν θέλετε, θα σας κάνουμε να περάσετε όμορφα.
1: Λοιπόν,
0: όσο σφιχτή και αν είμαστε σήμερα.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, τι άγχος επικρατεί τελευταία?
1: Γίνεται χαμός. Νομίζεις ότι έχουμε άγχος? Νομίζεις ότι όταν είδαμε αυτό το μήνυμα, Στέλιο, χαρήκαμε επιτέλους. Για όσους μας ακούνε, γιατί ακουγόμαστε και στην Τουρκία, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο NG Radio ακούγεται στην Τουρκία.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μέσα στην Τουρκία.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θα παρακαλέσουμε να δυναμώσουν λίγο τις κεραίες εκεί πέρα στο Καστελόριζο, να μας ακούσουν μέχρι την Άγκυρα μέσα.
0: Ναι.
1: Να μας ακούσει ο Ερντογάν ότι ό,τι και να γίνει, εμείς. Γιατί μου κάνεις νοήματα?
0: Εμείς. Όχι.
1: Εγώ το Στέλιο να μου κάνει νοήματα.
0: Όχι, το εμείς δεν κατάλαβα.
1: Α, το εμείς δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εμείς είδαμε το μήνυμα εδώ και χαρήκαμε. Ποιο άγχος, τι λες τώρα?
0: Για λέγε όμως.
1: Όχι, εντάξει, έλα, πλάκα κάνω, εννοείται ότι κάνω πλάκα. Γίνεται χαμός τώρα τις τελευταίες. Γίνεται SMS με φύλλα απορίας σε έφεδρους μέσω gov.gr.
0: Όπα, επιστράτευση, ρε.
1: Μα όλοι αυτό νομίζαν στην αρχή, αλλά όχι, δεν έγινε κάτι.
0: Τελικά δεν είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σε κοίταζα.
1: Γι' αυτό με κοίταζα.
0: Ναι, γιατί δεν πρόκειται. Απλά. Εξήγησε τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά, όπως εξηγούν οι ίδιες οι πηγές, πρόκειται για επικυρωποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Και είμαστε, εννοείται, υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και πλέον η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας.
0: Οπότε σου λέει αυτός.
1: Έχει
0: δεν στέλνω λοιπόν, ναι, μια επιστράτευση.
1: Μα πάμε.
0: Έτσι, και να τρομοκρατηθούν όλοι.
1: Κάτσε, δεν πρέπει να το δοκιμάσεις. Να δεις,
0: ναι,
1: δουλεύει,
0: αλήθεια,
1: δεν δουλεύει.
0: Ναι,
1: κάτσε λίγο. Στείλε εκεί πέρα 100.000 SMS και email σε αντίστοιχους
0: παραλήπτες. Ναι, αλλά γράψε το πάνω. Γράψε ότι κάνουμε
1: το γράψε,
0: τεστ.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Απλά ξέρεις, το βλέπει ο άλλος και σου λέει, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Οποιοδήποτε θα το έλεγε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αναρωτιέσαι. Λες, κάτσε λίγο. Είναι σωστό τώρα, τι γίνεται. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι το σύστημα δουλεύει. Δούλεψε, κάτι δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κάτι είναι να δουλέψει,
0: δουλεύει.
1: Πρέπει να δουλέψει αυτό.
0: Και δουλεύει. Δεν αυτό δούλεψε πάντως.
1: Αυτό και οι φρεγάτες.
0: Ναι, και οι φρεγάτες.
1: Γιατί λοιπόν,
0: δεν σου κάνω.
1: Επειδή είπα φρεγάτες. Και τα F-16. Και τα F-25.
0: Και τα F-25, ναι. Τέλος πάντων. Για πες.
1: F-25 δεν είναι.
0: F-35.
1: F-35.
0: Ναι. Δεν πειράζει για σένα.
1: Ναι. F-35.
0: Ναι,
1: F-22 θέλω να πω. Γιατί, αλλά δεν έχουμε F-22. Έχουμε F-22. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κάτι μου κάνει πάλι νοήματα. Α, για ναι, το air condition.
0: Ναι, μάλιστα, γιατί έχω σκάσει με αυτά που λες κοκκίνησα.
1: Ρε Στέλιο, όμως δεν μπορώ αυτή την επικοινωνία με τα νόηματα. Είναι λίγο. Δεν την πιάνω πολύ την επικοινωνία αυτή.
0: Για μπες στα μηνύματα να τα πιάσεις αυτά.
1: Λοιπόν, στα μηνύματα. Ναι. Εδώ πέρα μου λέει ο. Κάτσε λίγο γιατί εδώ είμαστε. Τα είχα ήδη ανοίξει. Λέει, γεια σου Αλέκο. Έλαβα και εγώ email, λέει συγκεκριμένα. Όλα καλά, μια χαρά. Εντάξει, ναι ρε παιδιά, σιγά το πράγμα τώρα. Δηλαδή έχει γίνει τεράστιο θέμα, σούσουρος. Γιατί μας το στείλατε κιόλας, έτσι.
0: Σε λένε Αλέκο ή το διάβασες έτσι που ακούστηκε? Γεια σου Αλέκο, email.
1: Γεια σου Αλέκο, μας έστειλε.
0: Χαιρέτησε τον Αλέκο.
1: Ναι,
0: είπες, γεια σου Αλέκο.
1: Μας έστειλε μήνυμα ότι λέει το στείλανε μέσω email.
0: Ναι.
1: Έλαβε το μήνυμα μέσω email.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Να χαιρετήσουμε επίσης και το Σωτήρη που λέει εδώ είμαστε.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη. Άρα Σωτήρη. Ναι.
1: Να χαιρετήσουμε επίσης και την Μαρία την Μαγκονάκη. Λέει καλησπέρα και από εδώ.
0: Γεια σου Μαράκι μας.
1: Γεια σου Μαρία. Και η Διονυσία λέει από εδώ μια χαρά να κάνουμε καμιά δουλειά ταυτόχρονα. Μάλιστα, σωστό, γιατί είμαστε πλέον μόνο ραδιοφωνικά. Έτσι, ναι, να χαιρετήσουμε και την Άννα και τον Παντελή που μας έστειλε το μήνυμά τους. Mm-hmm. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα Viber μήνυματά σας στο 698-98-60-147.
0: Να χαιρετήσω και την Άννα την Καραγιάννη, η οποία σήμερα πρώτη φορά θα μπήκε και προσπαθεί να μας ακούει. Γεια σου, Νούλα μας. Καλώς ήρθες στην παρέα. Να χαιρετήσω τον Νόμπι, να χαιρετήσω τον Παναγιώτη, τον Ρομπότσι, τη Λιτό μας, τη Νικολαϊδού, τη Μαρία μας, την Παπαϊωάννου, την Πηγή, τη Ζαχαρία, έτσι, τη Χριστίνα, τη Στάινερ και τη Λιάνα, την Τάπα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Επίσης, να χαιρετήσω τη Λίδα μας, τη Λίδα τη χαιρετήσαμε, και την άλλη στη Γιωβάνοβιτς, η οποία είναι μέσα, το Διαμαντή μας, τον Κυριακάκη.
1: Γεια σου, Διαμαντή.
0: Και την Άννα τη Γαλανού. Και τη Μαρία την Ορφανού, βέβαια, όλες. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ, έχουμε κι άλλα νέα. Εγώ έχω κάτι νέα με ούφο.
1: Εσύ έχεις κάτι νέα με ούφο?
0: Ναι.
1: Στέλνει, όχι, αυτά τα νέα τα έχω εγώ. Εντάξει, δεν είναι ούφο τώρα. Καλά, ούφο.
0: Καλά, πες, πες.
1: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι τίποτα. Είναι ένα μυστήριο, λέει, με κάτι φωτεινά αντικείμενα στον ουρανό, στο Μαρούσι. Έχει βγει και βίντεο. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Γιατί είναι... διάλεξαν το Μαρούσι?
1: Οι εξωγήινοι.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει, προσπαθούν
0: οι
1: άνθρωποι.
0: Ρε παιδί μου, γιατί δεν ήρθανε γλυφάδα?
1: Προσπαθούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν κι αυτοί, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα τα φώτα, γιατί είναι πάνω στο σύννεφο πέφτουν αυτά τα φώτα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά φώτα, να ξέρεις.
0: Τι φώτα είναι?
1: Δεν μπορούν τα φώτα LED να φτάσουν. Δεν μπορεί να είναι LED, αλλά δεν μπορούν τα φώτα να φτάσουν τόσο πάνω, να ξέρεις.
0: Mm.
1: Είναι τρία παράξενα φωτεινά αντικείμενα. Αντικείμενα,
0: ναι,
1: που έκαναν την εμφάνισή του στον ουρανό.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, χθες πρέπει να έγινε. Και στο βίντεο αυτό, λοιπόν, που υπάρχει στη δημοσιότητα, έχει. Διακρίνονται τρία φωτεινά σημεία να κινούνται στο νυχτερινό ουρανό. Τα φώτα, λοιπόν, αυτά τα συγκεκριμένα φώτα παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό παλμό. Έχουν αυτό το ρυθμό μέσα τους.
0: Είπαμε και από πού βγαίνει η λέξη. Τώρα, ναι, τα είπαμε.
1: Αρχικά, να πούμε ότι η φωτεινότητά τους φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά. Έτσι, συνέχεια όμως ο παλμός γίνεται αισθητά πιο έντονος, με τα τρία αντικείμενα να φωτίζουν περισσότερο και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, να χάνονται από το οπτικό πεδίο.
0: Τώρα, ό,τι θέλει, σκέφτεται ο καθένας. Έτσι, μπορεί να είναι κάτι πολεμικό, μπορεί να είναι κάτι.
1: Τρία φώτα. Είναι συμβολικό ο αριθμός.
0: Ναι, γιατί?
1: Είναι Trinity.
0: Α, Trinity, ρε, ναι, ρε. Τώρα έτσι.
1: Trinity από το Matrix.
0: Ναι.
1: Η Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είναι η τρία? Τι άλλο είναι η τρία?
0: Δεν θέλω να σου πω.
1: Γιατί?
0: Έτσι δεν θέλω.
1: Τέλος πάντων, κάποιοι λένε ότι ήταν έτσι λίγο ψηλοσυμβολικό. Και αμέσως, ναι, μετά αυτά τα φώτα εξαφανίζονται. Παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, αυτά είναι πάνω στη σύννεφα. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι?
0: Για πες.
1: Δεν ήταν εξωγήινη. Δεν ήταν εξωγήινη 100%.
0: Τι είναι, ρε?
1: Αυτό είναι. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται.
0: Αερόστατα.
1: Πέφτει πάνω στα σύννεφα.
0: Αεροπόροι.
1: Όχι, δεν ήταν. Αυτό, όχι, το βίντεο δείχνει τα φώτα που πέφτει στο νυχτερινό ουρανό μεν, αλλά ο νυχτερινός ουρανός δε έχει σύννεφα.
0: Αυτή την περίοδο.
1: Ναι, αλλά είχε σύννεφα. Τα φώτα είναι πάνω στα σύννεφα. Άρα σημαίνει ότι από κάπου έπεφτε από κάτω το φως και έσκαγε πάνω.
0: Εσύ λες ότι δεν υπάρχει φως που μπορεί φτάνει τόσο ψηλά?
1: Και επίσης έκανε και συναυλία ο Μάλα μας χθες. Πού έκανε τη συναυλία ο Μάλα μας?
0: Από το Μάλαμα είναι.
1: Πού έκανε τη συναυλία ο Μάλα μας?
0: Δεν ξέρω, βρες το. Τώρα... να βρούμε πού έκανε τη συναυλία ο Μάλα μας.
1: Να μου δώσει λίγο χρόνο για
0: γιατί
1: το
0: αν είναι στην Κηφισιά και είναι στο Μαρούσι και είναι από εκεί, να καταλάβουμε ότι είναι προβολή συναυλία. Να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε ψύχρεμοι, δεν είναι κάτι. Και αν έρθει εξωγήινος, πρώτα θα περάσει από εμάς.
1: Ρε παιδιά, να πω κάτι. Και αν έρθει εξωγήινος και τι έγινε? Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Ναι. Να το πάρουμε λογικά το πράγμα.
0: Okay.
1: Έχει έρθει εξωγήινος.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει, τον βλέπεις.
0: Okay.
1: Έσκασε μύτη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί? Άμα δεν θέλει να σε καταστρέψει, δεν θα σε καταστρέψει. Άμα θέλει να σε καταστρέψει, μπορεί να σε καταστρέψει. Γιατί για να έχει την τεχνολογία για να ταξιδέψει
0: και να έρθει
1: τόσα τρισεκατομμύρια έτη φωτός, δεν ξέρω και εγώ πόσο, για να έρθει εδώ, σημαίνει ότι άμα κάνει έτσι μια κίνηση με το δάχτυλάκι του, σε έχει αποτελειώσει.
0: Δεν είπες το πιο βασικό.
1: Στην κυριολεξία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα μη σε νοιάζει, είτε έρθει είτε δεν έρθει. Κάτσε, άραξε, απόλαυσε τη ζωή σου.
0: Το πιο βασικό δεν είπες.
1: Για πες.
0: Ότι θα έρθει πρώτα σε εμάς, εδώ στο σταθμό.
1: Ποιος? Ο εξωγήινος.
0: Το ούφο.
1: Έλα ρε.
0: Θα συναντήσει τα αδέρφια του εδώ.
1: Έλα,
0: είμαστε εδώ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Είναι η ομοιότητα, το καταλαβαίνεις πώς γίνεται. Για το μάλαμα τελικά βρήκες άκρη? Απλά να πούμε που τραγούδησε, μια και το λέμε, όχι τόσο για τα ουφό.
1: Λοιπόν, εντάξει, είχε καμία σχέση το... Ήταν στο τέτοιο, στο θέατρο Νίκαιας, στο Κατράκιο.
0: Καλά, καμία, εντάξει, σχέση. Καμία, σχέση, καμία
1: στην άλλη άκρη.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Καλά. Βασικά ξέρεις τι όμως, επειδή κοιτούσε στον ουρανό,
0: ναι,
1: η προβολή, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να χτυπήσει πάνω στο σύννεφο και στο μαρούσι να βλέπαν το φως που χτυπάει το σύννεφο. Κάπως θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξέρω, όχι να το κάνουν επίτηδες, αλλά με την έννοια ότι. Δεν ξέρω, παιδί μου, έναν προβολέα να ρίξει πάνω σε ένα σύννεφο, μπορείς να το κάνεις και να φαίνεται. Μην τρελάθουμε τώρα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Και δεν ξέρουμε, δηλαδή, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία αυτή να σκεφτώ όλα αυτά και τέτοια. Δεν είμαι ο άνθρωπος που πλάθω ιστορίες. Ας μας πούνε τι είναι. Θέλεις να σε βάλω να ακούσεις κάτι?
1: Για πάμε.
0: Χαμήλωσε τη μουσική.
1: Για πάμε να ακούσουμε κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, τι? Όχι, όχι, θα ακούσεις τώρα.

0: θέλει.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, να σου πω. Και για τους ακροατές που δεν ξέρουν, όσοι έχουν γεννηθεί από το 60 και μετά το ξέρουν, είναι η Θεία Λένα. Πριν βγουν όλα τα social και όλα αυτά που έχουμε σήμερα, και πριν υπήρχε μια γυναίκα η οποία έμεινε θρύλος.
0: Έμεινε θρύλος, ναι.
1: Ναι, η Θεία Λένα, η οποία έλεγε πράγματα, δηλαδή έπιανε τα παιδάκια κάθε πρωί στο ραδιόφωνο. Οι μανάδες για να κάνουν τις δουλειές ανοίγαν το ραδιόφωνο και τα βάλανε τα παιδιά να ακούνε τη Θεία Λένα. Ποια είναι η Θεία Λένα? Η Αντιγόνη μεταξά Κροντιρά. Είναι η αγαπημένη Θεία Λένα του ελληνικού ραδιοφώνου. Ήτανε παραγωγός, ηθοποιός, συγγραφέας και πρωτοπόρος της παιδικής ψυχαγωγίας. Αφιέρωσε τη ζωή της στα παιδιά. Έφτιαξε το θέατρο του παιδιού, το πρώτο οργανωμένο ελληνικό θίασο που δημιουργήθηκε ειδικά για μικρά παιδιά, και λίγα χρόνια αργότερα η ζεστή φωνή της άρχισε να ακούγεται από το ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας παιδιά μου, είμαι η Θεία Λένα. Και έτσι μεγαλώσανε γενιές και γενιές.
0: Απίστευτο.
1: Και αυτή έχει αφήσει ένα αποτύπωμα μέσα στις ψυχές των ανθρώπων από το 60, 50, 60 και μετά.
0: Από το 1938 λέει εδώ, στο 1966 λέει.
1: Ναι.
0: Στο ραδιόφωνο του Air.
1: Air.
0: Ναι. Η εκπομπή της Καλημέρα Παιδάκια.
1: Καλημέρα Παιδάκια.
0: Η ώρα του παιδιού.
1: Αυτό το τραγουδάκι τώρα που ακούσαμε, ενώ υπάρχουν συνεντεύξεις, υπάρχουν τα πάντα. Τα πάντα.
0: Υπάρχουν ακόμα και παραμύθια
1: και στο YouTube. Πριν ξεκινήσει ένα παραμύθι, έμπαινε αυτό που ακούσατε. Κόκκινη, κλωστή, δεμένη, στην ανέμη, τυλιγμένη.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Και μετά είναι αυτό που ακούσατε εσείς, όπως ακριβώς ήταν την εποχή της Θείας Λένας.
0: Μια παρένθεση εδώ πέρα, στο κομμάτι που ακούσατε προηγουμένως, αυτό το μικρό μουσικό απόσπασμα, τραγουδάει ο ίδιος ο Στέλιος Νικολαίδης.
1: Όχι.
0: Πώς όχι. Εσύ είσαι.
1: Όχι, εγώ απλά τραγούδισα το ρυθμό, παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Τραγούδισα το ρυθμό, ο Τάσος με τη βοήθεια των AI αλλά και των γνώσεων που έχει των μουσικών, βεβαίως, το επανέφερε, βεβαίως, το ανεβάσαμε και στο YouTube και στο σταθμό, ώστε όσοι θέλουν να θυμηθούν εκείνη την περίοδο και την περιοχή.
0: Ναι, αλλά γιατί όμως
1: να το βρουν.
0: Το γιατί κάναμε με AI? Γιατί δεν υπήρχε πουθενά.
1: Δεν υπήρχε πουθενά.
0: Και μου έλεγε ο Στέλιος, μου έλεγε, ψάξτε το, θα το βρούμε κάπου, έχουν ανέβει παραμύθια, άρα θα υπάρχει, ναι, και αυτό το σποτάκι. Του λέω, ρε Στέλιο, δεν υπάρχει. Και μου γυρνάει και μου λέει, μπορείς να μου το κάνεις με AI? Και του λέω, πες το και έγινε. Και επίσης να πούμε, έτσι, ναι, να πούμε τώρα ότι η Αντιγόνη Μεταξά έχει γράψει 54 παιδικά βιβλία.
1: Αλήθεια είναι.
0: Στα οποία περιλαμβάνονται μια εξάτομη παιδική εγκυκλοπαίδεια, βιβλία μυθολογίας καθώς και συλλογές με παραμύθια. Και ναι, επίσης κυκλοφόρησε δεκάδες δίσκους βινιλίου με αφηγήσεις παραμυθιών και τραγούδια, π.χ. τα Τρία Γουρουνάκια, η Κόκκινη Σκουφίτσα.
1: Δεν είπαμε όμως το πιο βασικό. Ναι. Να ζήσεις τα σούλη και
0: ναι,
1: χρόνια
0: σωστά,
1: πολλά. Για πες από πού βγήκε αυτό.
0: Αυτό τώρα θα σου πω πώς ξεκίνησε. Θα σας πω τώρα πώς ξεκίνησε όλο αυτό και θυμηθήκαμε, ναι, τη Θεία τη Λένα.
1: Ναι.
0: Βασικά δεν τη θυμηθήκαμε ακριβώς, γιατί εγώ δεν την γνώριζα.
1: Αλλά μόλις μου το πες.
0: Αλλά ναι, βέβαια, την έμαθα και πραγματικά έχει κάνει σπουδαία πορεία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Που δεν την ήξερα και την έμαθα. Είδα έναν ξένο, ναι, τώρα φαντάζομαι, στο, ναι, TikTok, ο οποίος άρχισε να κάνει ανάλυση το τραγούδι των γενεθλίων, το ελληνικό όμως.
1: Έλα.
0: Και λέει, δεν έχει να κάνει, δεν είναι όπως που είναι το ξένο που λέει Happy birthday to you, ναι, happy birthday to you. Δεν είναι, λέει, αυτό. Άρχισε και έκανε ανάλυση, λέει, είπε όλους τους στίχους των γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι λέμε μεταξύ μας χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Λέει, μάλλον αυτό γιατί παλιά ήταν. Ξέρεις, οι άνθρωποι δεν ζούσαν μέχρι,
1: ναι, δεν πολύ είχαν, μεγάλη
0: ηλικία, οπότε
1: δεν
0: το χρόνια πολλά
1: το μέσο
0: ήταν.
1: Όρο που έχουμε εμείς.
0: Ναι, δεν είχαν το μέσο όρο που έχουμε εμείς, και οπότε το χρόνια πολλά Ήταν μια πολύ δυνατή ευχή για να δώσεις τότε. Και γι' αυτό λέμε να γίνεις και με άσπρα μαλλιά, που είναι πολύ σημαντικό με άσπρα μαλλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί άμα έχεις άσπρα μαλλιά, σημαίνει ότι έχεις μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Να γίνεις και σοφός.
1: Σωστό.
0: Έτσι, που είναι και πολύ σημαντικό η γνώση, το να έχεις γνώση, εμπειρία, άρα είσαι και σοφός.
1: Πολύ σωστό.
0: Και όλο αυτό, παιδιά, το τραγουδάκι τελικά στο τέλος καταλήγει ότι βγήκε από την ραδιοφωνική εκπομπή της Θείας Λένας.
1: Και δεν το ξέρει κανείς.
0: Και δεν το ξέρει κανείς.
1: Δεν το ξέρει κανείς. Αυτό που λέμε στα γενέθλιά σου, στα γενέθλιά της μαμάς, του μπαμπά σου, του φίλου σου. Να ζήσεις να και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνει. Δεν είχε αυτά τα λόγια.
0: Δεν είχε αυτά τα λόγια.
1: Έλεγε ένα λαγουδάκι που ήρθε κοντά.
0: Αλήθεια.
1: Και, ναι.
0: Και πώς το γυρίσανε και το κάνανε.
1: Δεν ξέρω πώς συνέβησαν όλα αυτά. Και όταν ρωτήσανε και την ίδια την Αντιγόνη Κροντιρά, λέει ναι, αυτό το τραγούδι ήρθε στο στούντιο, το μελοποιήσαμε και φτιάξαμε ένα παραμύθι και δεν θυμότανε ούτε και αυτή.
0: Κανείς δεν ξέρει ποιος το έγραψε.
1: Ακριβώς.
0: Απίστευτο.
1: Ακριβώς. Χαμηλώσε τελείως το background μας.
0: Τελείως το background.
1: Τελείως. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θα πάμε έτσι. Με αυτή τη μουσική, γιατί σας είπαμε πολλά. Οπότε, μία φορά ακόμη να την ξανακούσετε. Δεν είναι και πολύ. Για πάμε.
0: Έτσι, για να μαθαίνουν καινούργοι. Δεν το έβαλες από την αρχή. Βάλτε το πάλι την αρχή.
1: Από την αρχή.

0: Όσο έχουμε εσάς, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθούμε οτιδήποτε, μάτια μου. Άτσι. Θέλω να σου δώσω μια πληροφορία.
1: Πώς το είπες?
0: Τι είπα, τι έκανα λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν έκανες λάθος, αλλά ακούστηκε περίεργο. Ναι, okay, για
0: λοιπόν, η εκπληκτική μνήμη των ελαφιών και των δέντρων. Τα δάση, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είναι απλώς μια συλλογή από αυτά που στέκονται έτσι ακίνητα. Και πριν προχωρήσω, θέλω να σου πω από πού βγαίνει η λέξη δέντρο.
1: Δέντρο.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Δέντρο. Δεν κινούμε.
1: Έλα ρε εσύ, σοβαρά
0: ναι.
1: μιλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δέντρο, δέντρο, δέντρο και έγινε δέντρο.
0: Ναι.
1: Και το λέμε δέντρο πλέον. Έλα ρε.
0: Δέντρο. Είναι κάτι τώρα το οποίο δεν δρά, δεν κινείται.
1: Βγάζει τόσο νόημα.
0: Παρόλα αυτά, τα φυτά που στέκονται σιωπηλά είναι μια τεράστια κοινότητα με υπόγειες συνδέσεις μέσω του μυκηλιακού δικτύου. Όταν ένα φυτό δεχτεί επίθεση, π.χ. από παράσιτα, στέλνει χημικά σήματα προειδοποίησης στα γειτονικά δέντρα μέσω του εδάφους. Εκείνα αντιδρούν αμέσως, παράγοντας αμυντικές ουσίες πριν καν τα αγγίξει ο εχθρός, σαν να διαθέτουν ένα αόρατο σύστημα επικοινωνίας που ενώνει ολόκληρο το δάσος. Μπορούσε να το φανταστεί κανείς ότι είναι δίκτυο και το ανακαλύψαμε το 2022 αυτό, ότι τα φυτά με ένα δικό τους τρόπο επικοινωνούν μεταξύ τους. Και έρχομαι σε κάποιους που σου λέει για να χαλαρώσεις, αγκάλιασε ένα δέντρο, ένα φυτό, κάτσε από κάτω από τη σκιά του κτλ. Που σημαίνει ότι όλη η ενέργεια της γης και αυτών των δέντρων με κάποιο τρόπο επικοινωνείται και μέσα σε σένα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ένα άλλο πράγμα που δεν ξέρεις. Οι μεγαλύτεροι καταράκτες στον πλανήτη δεν βρίσκονται στη στεριά. Αλλά είναι ο Νίκος Σωμαράκης, δεν το ξέρει αυτό. Είναι στα βάθη των ωκεανών. Ανάμεσα λοιπόν στη Γροιλανδία και την Ισλανδία, ο στενός καταράκτης του Πιθμένα πέφτει από ύψος 3 χιλιόμετρων.
1: Ποιος καταράκτης, αφού είναι ήδη μέσα στο νερό?
0: Ναι, έχει καταράκτης.
1: Πώς γίνεται να έχει καταράκτης?
0: Γίνεται.
1: Κάτσε ρε, αφού είναι ήδη νερό, τι λες?
0: Το νερό που πέφτει μέσα εκεί, μάλλον είναι γλυκό νερό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Τα βουνά γερνούν ελάχιστα πιο γρήγορα από εκείνους που βρίσκονται πιο αργά.
1: Ναι.
0: Σε παραθαλάσσια. Επειδή η επίδραση της βαρύτητας είναι ασθενέστερη όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της γης.
1: Θες να σου πω εγώ τώρα κάτι για τη βαρύτητα?
0: Για πες.
1: Που θα σου εκραγεί το κεφάλι, ο εγκέφαλος.
0: Για πες. Αν είναι να μου εκραγεί, δεν θέλω. Δηλαδή, αλήθεια.
1: Ρε παιδί μου,
0: τώρα
1: θέλω να σου πω. Άκουγα σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο που λέγανε, ξέρεις, τα κλασικά τα ζώδια και τέτοια, και είσαι σε φάση πόσα άλλα ζώδια θα ακούσουμε πια σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων άρχισαν και είχαν μια συζήτηση για τα ζώδια και σου λέει ότι ο πλανήτης επηρεάζεται. Σου λένε ότι αυτοί που πιστεύουν στα ζώδια, σου λέει ότι ο πλανήτης σε επηρεάζει. Η βαρύτητά του δεν κατάλαβα. Και σου λέει, ναι, αλλά το αστέρι αυτό που βλέπεις,
0: ναι,
1: είναι τόσο μακριά που μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Άρα δεν σε επηρεάζει. Και εδώ είναι που είπε αυτό το λάθος.
0: Ποιο?
1: Ότι επειδή στο κενό, στο διάστημα, που είναι κενό, τίποτα δεν είναι πιο γρήγορο από το φως.
0: Σωστό.
1: Τίποτα όμως.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ούτε η βαρύτητα όμως πιο γρήγορη.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, αν εξαφανιστεί ο ήλιος αυτή τη στιγμή, Αν εξαφανιστεί ο ήλιος αυτή τη στιγμή.
0: Θα παγώσουμε όλοι.
1: Αν εξαφανιστεί ο ήλιος αυτή τη στιγμή. Ωραία. Η βαρύτητα, επειδή έχει απόσταση φωτός 5 λεπτά, ρε παιδί μου. Okay. Δηλαδή το φως στον ήλιο για να έρθει εδώ στη γη θέλει περίπου 5 λεπτά.
0: Okay.
1: Το ότι δεν θα υπάρχει η βαρύτητα του ήλιου θα το αισθανθούμε μετά από 5 λεπτά αφού εξαφανιστεί.
0: Άρα είναι σαν κύμα η βαρύτητα.
1: Είναι σαν κύμα η βαρύτητα. Δηλαδή, άμα σταματήσει κάτι να υπάρχει, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει να υπάρχει η βαρύτητα. Η βαρύτητα σταματάει να υπάρχει αφού σταματήσει. Καταλαβες.
0: Η αποστολή της βαρύτητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, ο χρόνος, η βαρύτητα και ο χώρος είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το καταλάβανε, γιατί το είπα πολύ περίπλοκα.
0: Όχι, εγώ το κατάλαβα.
1: Όχι πολύ περίπλοκα, πολύ
0: ότι
1: χάλια.
0: Πρέπει
1: βασικά
0: να τελειώσει η ακτινοβολία που έχει ήδη σταλεί στη γη.
1: Ναι.
0: Και να σβήσει αυτή η ακτινοβολία, ακόμη και αν χαθεί ο ήλιος.
1: Ρε παιδί μου, η επιρροή της βαρύτητας, ναι, δεν είναι πιο γρήγορη από το φως.
0: Ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι αν εξαφανιστεί ο ήλιος, η βαρύτητα θα συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα 5 λεπτά.
0: Σωστό, σωστό, κατανοητό. Κατανοητό.
1: Απίστευτο,
0: Ναι.
1: Εσύ όταν το διάβασα αυτό για πρώτη φορά, λέω ότι τρελάθηκα.
0: Σου πονέστηκε το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Είναι μερικά.
1: Γιατί έχει στο μυαλό σου ότι εξαφανίζεται ο ήλιος, άρα σταματάει και η επιρροή της βαρύτητας. Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Λες αφού δεν υπάρχει αυτό το σώμα, άρα γιατί να υπάρχει βαρύτητα. Έλα όμως που επειδή δεν είναι τίποτα πιο γρήγορα από το φως, η βαρύτητα δεν σταματάει να έχει επιρροή.
0: Αυτά είναι ωραίες γνώσεις, όμως το τραγούδι που έρχεται θα σας αποζημιώσει για τη φιλαρία μας και για λίγο δεν θα μιλήσουμε. Άχνα, να ακούσετε τα τραγούδια που έχετε παραγγείλει.
1: Του ζαλίσαμε, η αλήθεια είναι.
0: Πάμε.
1: Του ζαλίσαμε λίγο, φύγαμε.

όλα τα τραγούδια αφιερωμένα στο θείο μας το Χριστό και το Σποκ, με πολύ πολύ αγάπη, και σε σένα που δεν έχεις στείλει μήνυμα αλλά είσαι εδώ και μας ακούς, και το ξέρουμε γιατί η ψυχή μας ξέρει το πιάνει αυτό. Γεια σου Στέφανο από το Σικάγο. Στέφανος από το Σικάγο.

0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο, Τάσο, να σου λένε σε είχα βάλει στη διαδρομή μας, είπε ένας φίλος της εκπομπής, από Αγία Παρασκευή προς Γλυφάδα, και δεν κατάλαβα, λέει, πως πέρασε αυτή η ώρα η διαδρομή και νιώθαμε, λέει, κίνηση, μια ζεστασιά, ότι βγάζετε κάτι, κάτι βγάζουμε.
1: Εντάξει, έχει κίνηση.
0: Έχει πολύ κίνηση.
1: Έχει κίνηση, απίστευτα.
0: Και παρόλα αυτά, αυτά τα μηνύματα είναι που σου φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, Τάσο, γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε. Για την παρέα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πριν φύγουμε σήμερα, όλοι και που μας ακούτε και από το εξωτερικό και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχετε έρθει στην Αθήνα και οι περισσότεροι θα έχετε πάει και στο Θυσίο. Σωστό.
1: Θυσίο, βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: Θυσίο, πάρα πολύ ωραία περιοχή.
0: Λοιπόν, το όνομα Θυσίο όμως το πήρε από τον ήρωα Θησέα.
1: Ναι.
0: Αλλά από λάθος. Δηλαδή.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή.
1: Πώς γίνεται να πάρει
0: από λάθος? Γεννήθηκε από λάθος ταύτιση. Ο ναός στον Αγοραίο Κολονό ήταν αφιερωμένος στον Ήφαιστο και στην Αθηνά Εργάνη. Η θέση του δεν ήταν τυχαία. Γύρω του οι ανασκαφές τι αποκάλυψαν? Ότι υπήρχαν εργαστήρια και ίχνη μεταλλουργικής δραστηριότητας. Στη γλυπτή του διακόσμηση όμως, κάποιοι ζωγράφισαν το Θησέα που εμφανιζόταν έντονα παντού. Αιώνες αργότερα, Ευρωπαίοι περιηγητές συνέδεσαν αυτές τις παραστάσεις του Θησέα με το ίδιο το μνημείο και το θεώρησαν ναό του Θησέα. Η παρεξήγηση έμεινε και το όνομα πέρασε τελικά στη γειτονιά που ονομάστηκε Θησίο. Στο μεταξύ όμως ο ναός είχε ήδη αποκτήσει άλλη ζωή. Μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία γνωστή ως Άγιος Γεώργιος ο Ακαμάτης. Η νέα χρήση του συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρτισή του και στη διατήρησή του επί αιώνες. Το 1834 όμως, στην άφηξη του Όδωνα, στη νέα πρωτεύουσα, άρχισαν να ανακαλύπτονται με τις ανασκαφές όλα αυτά. Και τελικά το λάθος αποκαταστάθηκε, ονομάστηκε Ναός του Ηφαίστου, αλλά το όνομα έμεινε ως Θησίο.
1: Κοίτα να δεις.
0: Λόγω των αγαλμάτων και των τοιχογραφικών αγαλμάτων,
1: ναι,
0: θα πούμε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που είχαν πάνω τους τον ήρωα Θησέα.
1: Α, κατάλαβα. Άρα, άμα κρατούσαν το original όνομα, πώς θα λεγότανε?
0: Ηφαίστειος, ξέρω εγώ.
1: Ηφαίστειο.
0: Ναι, Ηφαίστειο.
1: Ηφαιστείου.
0: Η οδός Ηφαιστείου, η περιοχή Ηφαιστείου.
1: Ναι, Ηφαιστείου.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Έλας.
0: Και έμεινε το Θησέο από τον ήρωα Θησέα, όχι ότι μας χάλασε, γιατί και ο Θησέας ήταν και ένας εμφανίσιμος, ας το πούμε, ήρωας. Και
1: έτσι λένε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε οι θρύλοι.
0: Ο άλλος ήταν λίγο ασκημούλης. Ο Ήφαιστος.
1: Ήταν λίγο σαν κακομοίρης.
0: Ήταν λίγο σαν κακομοίρης. Ενώ γι' αυτό αποφάσισαν και πάνω στο ναό κάνανε τις φωτογραφίες.
1: Τα είχε φτιάξει όλα, αυτό που δεν μπορούσε να φτιάξει ήταν την εμφάνισή του.
0: Ναι, αυτό δεν το ήταν και κουτσός.
1: Και κουτσός ήταν.
0: Βάσει της μυθολογίας.
1: Δηλαδή, φίλε, δηλαδή είχε φτιάξει, μέχρι και ρομπότ είχε φτιάξει.
0: Τα πάντα.
1: Γιγαντιαίο ρομπότ.
0: Ναι. Και τώρα υπάρχουν και θεωρίες που ο δίσκος της Φεστού, τα ρομπότ της αρχαιότητας, λένε ότι είχαν τρομερές δυνατότητες, γιατί υπήρξε ένας πολιτισμός πριν από τον πολιτισμό που ξέρουμε. Και τέλος πάντων, τα πομινάρια του ήταν εκεί. Εγώ ήθελα απλώς να πω για την περιοχή, να ξέρετε για το Θησίο, ότι από λάθος πήρε αυτό το όνομα, λόγω των τοιχογραφιών που έδειχναν το Θησέα, το βγάλανε Θησίο, ενώ ήταν ο ναός του Ηφαίστου.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όμως και όλους εσάς, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Μαρία λέει: σύμπτωση, λέει, το πρωί άκουσα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Σε ποιο τραγούδι όμως αναφέρεσαι?
0: Έλεντε.
1: Μάλλον αναφέρεται. Α, στο ταξίδι αναφέρεται.
0: Α.
1: Μάλλον, πολύ πιθανόν. Ο Γιώργος μας στέλνει επίσης το. Α, μου λέει χρόνια πολλά. Το λέει νωρίς, λέει.
0: Το Σάββατο είναι, ρε Γιώργο. Είναι Πέμπτη.
1: Από τώρα
0: θέλει να προλάβει, ρε φίλε.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι. Καλό Πάσχα, Γιώργο. Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Μπράβο, ρε. Σε είχε στο μυαλό.
1: Καλά, ναι, εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, ρε
1: Γιώργο. Να χαιρετήσουμε και τη Λιτό μα, η οποία λέει στα πιθανή παρέα. Επίση, να χαιρετήσουμε και τον Νικόλα Σωμαράκη, ο οποίο δίνει και την εξήγηση σωστά για τα υπόγεια ρεύματα, τον υπόγειο καταράκτη, αυτό που αναφέρθηκε στο
0: πρωί. Αυτό τα ξέρει, ήταν στα υποβρύχια.
1: Λέει ακριβώς αυτό, λέει. Ναι. Η ίδια η βαρυτική έλξη της γης είναι σταθερή, αλλά το θαλασσινό νερό είναι πιο βαρύ, γιατί περιέχει διαλυμένα άλατα. Είδες το, είναι πιο βαρύ.
0: Είδες.
1: Αλλά λέει όμως, εξηγεί αυτό που είπες με τη θερμοκρασία, ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες πηγαίνουν προς τα κάτω και όπως και με τον αέρα, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι. Ο ζεστός αέρας πάει προς τα πάνω, γιατί είναι πιο. Έχει μικρότερη, όχι μάζα, μικρότερο. Ναι, μικρότερη μάζα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: μεγαλύτερο όγκο. Οπότε πηγαίνει, είναι πιο ελαφρύς και πηγαίνει προς τα πάνω. Μάλιστα. Ρε Στέλιο, αυτό που ήθελα να σου πω προηγουμένως είναι ότι μιας και αναφερθήκαμε στην αρχή, όταν ήρθαμε στην κίνηση. Χθες έβρεξε στην Αθήνα. Μετά από τόσο καιρό. Έβρεξε στην Αθήνα, παιδιά,
0: και
1: μετά από
0: τόσο καιρό. Μαϊάμι.
1: Και όχι έγινε η Αθήνα απλά Μαϊάμι. Είναι σαν να, έρχεται καταστροφή. Κλείσαν δρόμοι. Πλημμυρίσανε.
0: Εδώ, αναποδογύρισε μια νταλίκα που είχε πάνω ένα τρακτέρ. Και κλείσανε και τα δύο ρεύματα για τρεις περίπου ώρες. Παιδιά, το τι περάσαμε. Δεν μπορούμε να σας το περιγράψουμε. Εύχομαι μακριά όλα αυτά από εμάς να μην ξαναγίνουν ποτέ.
1: Εσύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάλι καλά που υπάρχει τεχνολογία και υπάρχει το Google Maps. Και ανοίγεις το Google Maps, γιατί λες, κάτσε να δω τι γίνεται στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις το Google Maps και βλέπεις όλη την κίνηση. Λες, θέλω να πάω εκεί. Και σου λέει το Google Maps, ξέρεις τι, μην πας από εκεί, πήγαινε από εκεί. Και παιδιά, έχει δίκιο
0: κάθε
1: φορά.
0: Πάλι καλά.
1: Το ξέρεις ότι πήρα έναν άλλο δρόμο. Ναι, βλέπει, όχι δορυφορικά ακριβώς. Δεν βλέπει δορυφορικά το Google Maps. Δεν βλέπει. Διαβάζει τα δεδομένα σου.
0: Α.
1: Εκείνη τη στιγμή που εσύ έχεις ανοιχτό το Google Maps,
0: ναι.
1: Βλέπει αν είσαι σταθμευμένος, όχι αν είσαι σταθμευμένος, αν πας αργά. Σε έναν δρόμο. Ή γρήγορα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνει και σου λέει, α, όλοι πάνε αργά εκεί πέρα, άρα έχει κίνηση.
0: Α, εγώ νόμιζα από δορυφόρο.
1: Όχι, ρε, όχι. Πιο δορυφόρο. Όχι. Απευθείας
0: είναι όπως το σύστημα και με τους σεισμούς που υπάρχει μια εφαρμογή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και λέω πάλι καλά που υπάρχει το Google Map, παιδιά. Ναι. Γιατί στην Αθήνα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στην Αθήνα, εντάξει, για όσους μας ακούτε σε άλλες περιοχές, καλά, είμαι σίγουρος παντού έχει κίνηση και υπάρχει πρόβλημα γενικά.
0: Α, εννοείται.
1: Αλλά παιδιά, σαν της Αθήνας, όταν βρέχει λίγο και συγκεκριμένες ώρες, άμα βγεις στο δρόμο, καλά, ο Κηφισός δεν το συζητάμε, εκεί πέρα είναι φιάλτης. Είναι δηλαδή άστο. Άστο, να πέσεις μέσα στο ποτάμι να τελειώνεις. Ναι. Δεν γίνεται εσύ, είναι χαμός.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι.
1: Για πες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εμείς θα τους αποχαιρετήσουμε με έναν Σίδωρο Πάτερο και μία Ελένη Δήμο.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω να το αφιερώσω στον Χρήστο τον Παλδάρη. θέλω να το αφιερώσω στον Νικόλα μας, στη Διονυσία μας, στη Λιτό μας, στην Πηγή μας, σε όλα τα κορίτσια, στην υπέροχη Χριστίνα μας και οπωσδήποτε στη Λιάνα μας. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πάει στην καρδιά της Μαρίας Παπαϊωάννου, γιατί τραγουδάει και ο γιος της. Και το αφιερώνω και στον Ισίδωρό μας, στον Παντελή μας, στην Άννα μας, στον Στελάκο και σε όλους εσάς που στείλατε μηνύματα και εσάς που δεν στείλατε. Ακούστε τι ωραία λόγια έχει.
1: Πάρα πολύ ωραία λόγια.
0: Και τι φοβερή απόδοση.
1: Και κλειδικές μελωδίες.
0: Και σε λίγο θα έχουμε και το καινούργιο τραγούδι του Ισίδωρου με τη Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν έχω να πω περισσότερα, θα το ακούσετε και αύριο θα βγάλουμε και τον Νίκο μας στο Σωμαράκι από την Νότια Κρήτη να μας πει για το αφιέρωμα δυο λόγια. Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, οπότε χαιρετάμε, έτσι.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας. Έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου. Δεν ξέρουμε αν θα βγει στο TikTok, πάντως στο FM σίγουρα. Συντονίστε, βάλτε την εφαρμογή ngradio.gr, ό,τι κινητό και αν έχετε, ή στον υπολογιστή σας ή στα FM, αν είστε μέσα στις περιοχές που γίνεται αναμετάδοση. Οπότε σας χαιρετάμε με Σίδωρο Πάτερο.
1: Από τον Στέλιο Νικολαίδη, τον ένα και μοναδικό.
0: Και τον Τάσο Περόγλου, τον ανεπανάληπτο και λαμπερό.
1: Είδες,
0: αυτοεπαινούμαστε.
1: Ναι,
0: ωραίο, έτσι πρέπει. Και εσείς στις οικογένειές σας το ίδιο να κάνετε. Με τον μπαίνεις στο σπίτι να λες, αγάπη μου, είσαι ο πιο όμορφος. Ναι, έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει, ναι.
0: Πάμε.
1: Πρέπει. Φύγαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

συνδυασμός που σκοτώνει εδώ η Bauhaus με το funky μέσα στοιχείο στον δεύτερο τους δίσκο και το Kicking the Eye, το κομμάτι από το άλμπουμ Mask. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1, Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή. Με διάθεση ωραία για την έναρξη ειδικά, φλερτάροντας με το rock and roll έτσι όπως το αγαπάμε και το ακούμε εμείς. Σαρωτική The Yummy Fure και το Department. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Πήγαμε

Έτσι μιλάνε οι Σκοτσέζοι. The yummy fjord. Yummy. Γεμάτη λέξη, έτσι, γεμίζει το στόμα. The yummy fjord. Φουρ, τέλος πάντων. Και ωραιότατο compilation για όσοι ενδιαφέρεστε, για όσους ενδιαφέρεστε, με τίτλο Piggy Wings, με τις ηχογραφήσεις τους πίσω στη δεκαετία του 90. Με σταθμό στην παρουσία τους, αυτή η συμμετοχή τους στην εκπομπή του θρυλικού ραδιοφωνικού παραγωγού John Peel, στα Peel Sessions, BBC δηλαδή και Αγγλία, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Το department εδώ που έχει αναφορές, τώρα το δικό μου αυτή τις ακούει. Τις ακούει και δεν μπορώ να τις αφήσω έτσι να πέσουν κάτω. Αναφορές βασικά στο Immigrant Song, εκεί μου πήγε το μυαλό μου, τον Led Zeppelin. Αλλά μιας και υμνούν το rock and roll, πάμε στο rock and roll. Έτσι μια ωραία κλασικούρα για την έναρξη. Και εσείς στέλνετε, για στείλτε στο 698 98 60 147. Viber αριθμός.

Εντάξει, απολαυστικό, γιατί έχει και τη σφραγίδα, ας πούμε, του John Bonham στα drums, που είναι το extreme, ας πούμε, για το rock and roll, το συνηθισμένο αυτό rock and roll στα αυτιά των παλιών. Σκεφτείτε τα τώρα όλα αυτά στην εποχή που βγαίνουν. Ναι, καλά, το Jimmy Page, ο οποίος έχει το δικό του το στυλ, και μια αναφορά καλή έτσι για την ιστορία στον Ian Stewart, ο οποίος είναι αυτός που παίζει πιάνο, σκοτσέζος, για να το ενώσουμε και με τη Σκωτία που αναφέραμε πριν, με τους The Yummy Fur, σε αυτό τον ωραιότατο δίσκο του 1971, τον Led Zeppelin 4, με τον αδιανόητο κατάλογο κομματιών μέσα, δηλαδή Black Dog, Rock and Roll, Stairway to Heaven, Going to California, When the Levee Breaks, Four Sticks, μιλάμε όλα ένα κενά. Καλησπέρα στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας κάθε βράδυ. Καλησπέρα σε εσάς που ακούτε από το ngradio.gr.

Θερμούς χαιρετισμούς στα φιλαράκια μου που συνήθως παρακολουθείτε με εικόνα από το TikTok, το οποίο είναι η τρίτη μέρα που δεν το έχω τιμήσει. Θα σας έρθω, περιμένετε με.

Cave με τον πατέρα του μπροστά στην τηλεόραση, παρακολουθούν ειδήσεις, τη φρίκη, τις άσχημες εικόνες. Ένα τραγούδι εντελώς βιογραφικό του Nick Cave, το Nature Boy, που είναι ο Nick Cave, το Nature Boy, το αγόρι που αργότερα ερωτεύεται και τα πόδια του τρέμουν μπροστά στην ομορφιά και μπροστά στο συνέστημα αυτό, και όλη αυτή η πολύ ωραία περιγραφή του μικρού αυτού ήρωα, ο οποίος ζει συναισθήματα αντίθετα τελείως, την ίδια στιγμή, δηλαδή στην ίδια φάση της ζωής του, και όλα αυτά να γίνονται τραγούδι μέσα στο φοβερό άλμπουμ Abattoir Blues, Nick Cave and the Bad Seeds, και έτσι είχαμε την όρεξη να το θυμηθούμε και να τα ακούσουμε.

This is a story that I've prayed to tell. Αυτή είναι μια ιστορία που προσευχόμουν να πω. About the day they drove him from this town. Για εκείνη τη μέρα που έδιωξαν τον Jack Candy από την πόλη. Έναν περιπλανόμενο, έναν άνδρα που το κορίτσι που αφηγείται εδώ λέει ότι της θυμίζει τον πατέρα της. Ένας περιπλανόμενος. Ένας φυγάς.

Ναι, ναι, με πολύ κοινό, με πολύ φανατικό κοινό, οι The Walkabouts στα 90s μέσα και την εποχή του New West Motel. Όλος ο δίσκος έχει αυτή την ατμόσφαιρα, σαν το Jack Candy. Στιχουργικά εννοώ, με την Carla Torgenson να δίνει όλη αυτή την σκοτεινιά της επαρχιακής ζωής και των ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν και δεν ανήκουν στο περιβάλλον τους και ψάχνουν μέσα από τις δικές τους διαδρομές, που είναι και είτε διαδρομές παρανομίας, σκοτεινιάς και αναζήτησης, ψάχνουν το δρόμο τους και τον εαυτό τους. Αυτά, live τους ήθελα, τους The Walkabouts, γιατί είναι εξίσου ωραίοι όσο τους ακούμε στις στούντιο δουλειές τους. Τι είπα

seen what I saw, είδα ό,τι είδα. And these things I do are wrong. Και αυτά που κάνω είναι λάθος, that's all. And these tales I tell are tall. Και όλες αυτές οι ιστορίες που λέω είναι υπερβολές. 16 horsepower. David Eugene Edwards.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
2: Η σφραγίδα του David Eugene Edwards είναι αδιαμφισβήτητη. Καταρχάς να τονίσω, να θυμίσω, να πω ότι αυτός ήταν ο πρώτος τους δίσκος. Τέτοιο ήχο είχαν και τέτοια απίστευτη δουλειά κυκλοφόρησαν για να συστηθούν στον κόσμο πίσω στο 1996. Και η σφραγίδα λοιπόν του David Eugene Edwards είναι καταλυτική, για καθώς είναι στα φωνητικά, στο μπάντζο, στην κιθάρα. Μπαντονεόν παίζει εκείνος, που είναι τύπου ακορντεόν. Παίζει lap steel guitar, γράφει τους στίχους. Και μετά έχουμε τους Gene Eves, τόλα στα κρουστά στα drums, και τον Kevin Saul να είναι στο μπάσο και στο τσέλο. Λοιπόν, οπότε όλη αυτή η δημιουργία των 16 Horsepower, των Wovenhand, είναι όλα η σφραγίδα αυτής της καλλιτεχνικής προσωπικότητας. David Eugene Edwards. Λοιπόν, ομορφιές. Και τώρα σε ένα live, για να βάλουμε λίγο φως μετά από τα σκοτάδια των Walkabouts και 16 Horsepower, με την φοβερή συνεργασία των Billy Bragg και Wilco.

στίχη είναι του Woody Guthrie. Ο Billy Bragg βρίσκει τον Jeff Tweedy, τον Wilco, και συνεργάζονται και φέρνουν αυτό το τραγούδι σε αυτή τη μορφή έτσι όπως το φαντάστηκαν αυτοί.

σκεφτούμε ότι οι στίχοι γραφτήκαν κάπου εκεί, 1930. Και η Καλιφόρνια φάνταζε τότε ένα μέρος, ένας παράδεισος. Οπότε είναι ο παράδεισος εκείνος όπου θα, όπως λένε οι στίχοι του Woody Guthrie, θα ξαπλώσω το κεφάλι μου και θα ηρεμήσω και θα απολαύσω την ομορφιά και την άβρα και τα λοιπά και τον ήλιο. Αυτό λέει το California Stars και πολύ ωραία το φέρνουν στη μουσική αυτή και στην διάθεση αυτή ο Billy Bragg με τους Wilco και η συνεργασία τους αυτή τότε όταν είχε γίνει μέσα από αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Billy Bragg ουσιαστικά. Ο δίσκος Mermaid Avenue είναι το αποτέλεσμα του δίσκου, ο τίτλος μάλλον του δίσκου. Αγαπήθηκε πάρα πολύ και αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο. Ο Woody Guthrie, η φωνή της Αμερικής στη δεκαετία του 30, με τα τραγούδια, τα εργατικά και με όλη αυτή την... με όλο αυτό το κύμα και το κίνημα που ξεσήκωσε με την τέχνη του ουσιαστικά, με τη φωνή του, και πήρε μαζί του τόσο πολύ κόσμο και ενθάρρυνε τόσο πολύ κόσμο για να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, τα εργατικά τους δικαιώματα και τα ανθρώπινά τους δικαιώματα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια κυκλοφορία του 1996 και στο άλμπουμ New Adventures in Hi-Fi. Παρένθεση, έχω διάθεση σήμερα εντελώς old school. 90s, 70s είναι όλα σκόρπια. Οπότε, αν σας έρθει καμιά επιθυμία, καταλάβατε το κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει και στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, New Adventures in Hi-Fi. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ τους οι R.E.M., γιατί για τους R.E.M. μιλάμε, έχουν το τραγούδι Live. Λοιπόν, όπου η ατμόσφαιρα εδώ αλλάζει εντελώς. Ένα τραγούδι που αγαπάει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, νομίζω το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ξεκινάει με μια σαν σιρήνα το κομμάτι όταν μπει μέσα στο ρυθμικό του μέρος και μας δίνει την ατμόσφαιρα ενός ανθρώπου πρωταγωνιστή που επιθυμεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, να φύγει και να ζήσει μες στο φως. Πάμε.

Ήδη 10ος δίσκος για τους REM και το New Adventure in New Adventures in Hi-Fi και το 96 με τον Scott Warren Leet στην παραγωγή να δίνει αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα, ο οποίος κατ' εξοχήν είναι ο ήχος των REM, είναι αυτός ο οποίος έδωσε τον ήχο της μπάντας από το 1980 μέχρι και αυτό εδώ το δίσκο, τα μέσα της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, αυτά με τους REM και με το Live. Και σαν επόμενη ιστορία θα πάω στην εξής κατάσταση. Θα πάω σε πιο προσωπικά πράγματα, ακόμα πιο προσωπικά, ή μάλλον παραμένω σε προσωπικά πράγματα, αυτή τη φορά ερωτικά και σε βαθμό θυσίας. Λέει το κομμάτι: θα θυσιαζόμουν για σένα, I'd sacrifice myself to you, εδώ και τώρα, 'cause you know that I love you, επειδή σε αγαπώ. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια εκείνης της περίοδου, από τα πιο γνωστά κομμάτια της gothic σκηνής, δεκαετία 90, London After Midnight, Sacrifice. Και αν κάποιος βρει καμία δυνατή, καλή, ωραία διασκευή σε αυτό, παρακαλώ πολύ να μου τη στείλει, γιατί δεν βρήκα κάτι, αλλά πολύ θα με ενδιαφέρει μια διαφορετική διασκευή σε αυτούς τους φοβερούς στίχους και στο πολύ πολύ ωραίο αυτό τραγούδι, τον London After Midnight.

προσκυνηματογραφική αυτή η θυσία, η εσωτερική θυσία κάτω από μια καταιγίδα, δίνοντας όλο αυτό το, την ένταση της, του δυνατού συναισθήματος, της φόρτισης του αφηγητή εδώ, και να είναι αυτό το Sacrifice ένα classic, κλασικό κομμάτι από τον πρώτο δίσκο τους, 1991, και Αμερική. Και τώρα με την Αμερική που είμαστε, και με το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, σε άλλο κόσμο, άλλο χώρο και άλλο vibe.

0: Η ομορφιά σε αυτές τις περιόδους και σε αυτές τις εποχές, μιλάμε τώρα για τα 90s, 1997, είναι ότι πραγματικά υπήρχαν τόσα διαφορετικά στυλ και είδη, και εδώ πέρα ας πούμε οι μόρφοι να δίνουν ένα στοίχημα, γιατί έχουν έναν τόσο μοναδικό ήχο, τον οποίο υποστηρίζουν με τόσο τελειότητα που είναι κλασική πια, δηλαδή, και πάρα πολύ αγαπητή η μόρφιν. Πολύ ιδιόρυθμοι, ιδιόμορφοι, με απίστευτο groove, απίστευτα αυτά που κάνουν για να ακούγονται τέτοια πράγματα από τρεις ανθρώπους, με Παντελή Έλλειψη κιθάρας, μόνο με μπάσο, drums και σαξόφωνο, και να έχουμε φτάσει μέχρι το 2026 και να ακούγονται φρέσκοι και σημαντικοί, βασικά, σημαντικοί, μουσικά σημαντικοί, μέχρι...
1: Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: OnePlus στους 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, Σάμος Radio, καφέ στη Σάμο μας, και Δίωλκος στους 105,6 στον νομό Κορινθίας. Την αγάπη μου σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία. Πήγαμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα μουσικού σποτ και επιστρέφω.
1: New Generation, η ώρα είναι 12.
2: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολάηδου κοντά σας. Μουσικές επιλογές εδώ από κυρίως το παρελθόν. Έτσι έχουμε μια τέτοια διάθεση σήμερα. Και η έναρξη του δεύτερου μέρους ήταν με το single του Morrissey, το οποίο κυκλοφόρησε όμως φέτος, μέσα στο 2026. Μας το ζήτησε η φίλη μας εδώ η Διονυσία να τα ακούσουμε. Και είναι ευαισθησία, η ευαισθησία εδώ του Morrissey να καταπιαστεί με το θέμα της Παναγίας των Παρισίων και της φωτιάς που ξέσπασε καμιά δεκαριά χρόνια πίσω, συγχωρείτε, καμιά δεκαριά χρόνια πίσω, το οποίο ήταν σοκαριστικό να το βλέπεις, γιατί έπαιζε παντού στις ειδήσεις, το βλέπαμε, και σοκαριστικό βέβαια και σαν ιδέα και μόνο όταν είχε συμβεί και τώρα ακόμα που το ζούμε. Είχε λοιπόν την ευαισθησία και να δηλώσει μέσα από το τραγούδι του ότι δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα σταματήσουμε να ψάχνουμε τον ένοχο για αυτή την πυρκαγιά. Και διάβαζα λίγο για αυτό το περιστατικό και έφτασα εδώ σε αυτό το κομμάτι που λέει, το σημείο που αναφέρεται στην Γενική Εισαγγελία του Παρισιού, όπου δηλώνουν ότι κάθε πιθανότητα συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση έχει διερευνηθεί από την αρχή της έρευνας. Όμως η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοντά φτάνουμε στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά και όσο περισσότερα αποτελέσματα αναλύσεων έρχονται στο φως, τόσο περισσότερο βάρος αποκτά η θεωρία του ατυχήματος. Και έρχεται εδώ ο Morrissey να πει ότι δεν το πιστεύουμε αυτό. Και γράφει και ολόκληρο τραγούδι. Αυτός είναι ο Morrissey, αυτή είναι η προσωπικότητά του. Το πετόγραψε, το τραγούδισε και κυκλοφορεί μέσα στο 2026. Ευχαριστούμε τη φίλη μας την Καλή που μας το ζήτησε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. 698-98-60-147 Viber αριθμός. Το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Και μιας και ξεκίνησα με επιθυμία, θα συνεχίσω με επιθυμία καλού φίλου εδώ ραδιοφωνικού νέα Κροατή, έτσι προσιλωμένου μέσα στο ραδιόφωνο αποκλειστικά, του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήδη από την έναρξη του πρώτου μέρους της εκπομπής μας πηγαίνει στους The Gun Club με την επιθυμία του, αλλά συγκεκριμένα στη remastered εκδοχή του δίσκου τους Miami, στην οποία έχουμε μία demo ηχογράφηση από το Texas Serenade. Και όσο και αντιραδιοφωνικά σε εισαγωγικά να είναι κάποια κομμάτια, γιατί είναι demo, είναι πρόχειρα, δεν έχουν μίξει κτλ, είναι ηχογραφήσεις πρόχειρες, τόσο εδώ, σε αυτό εδώ το σύμπαν, τον κόσμο του δισκοπολίου, αυτές οι στιγμές μας αρέσουν πάρα πολύ, γιατί έχουν πάρα πολύ αλήθεια. Για τον ήχο δεν θα στεναχωρηθούμε και πολύ. Texas Serenade, The Gun Club.

Texas Serenade, λοιπόν, η σερενάδα του Texas και η The Gun Club. Κάθε φορά ίδια ανατριχίλα, το μήνυμα του φίλου μου. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Αξίας ανεκτήμητης είναι κάτι τέτοια σχόλια για τα τραγούδια και έτσι είναι. Έτσι είναι για τον κάθε ένα, ανάλογα με το που ακουμπάει η ψυχούλα του. Με τη μουσική που αγαπάει και που έχει μεγαλώσει. Blues punk. Έτσι, δηλαδή εδώ το χαρακτηριστικό που είναι και αυτό πολύ πρωτότυπο των The Gun Club από την Καλιφόρνια είναι αυτή η μίξη της punk σκηνής με το blues. Και γι' αυτό και εγώ θα το γυρίσω σε blues τώρα. Μια χαρά ήρθε και έδεσε αυτή η παραγγελιά και θα σας πάω και σε μια κυκλοφορία τωρινή του 2026. Δεν ξέρω αν θυμάστε όταν ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα το τραγούδι του Snowy White που κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στο 26, που κάνει μια λυπητερή, απαύλα, πολύ γλυκιά αναδρομή στη ζωή του, παραδέχοντας πια, μάλλον βλέποντας ότι έχει μεγαλώσει και τώρα μέχρι, λέει, να παίζουν τα δάχτυλά μου, εγώ θα συνεχίζω να παίζω την κιθάρα μου, αν και ο χρόνος μου σιγά σιγά τελειώνει, έλεγε σε ένα τραγούδι που ακούγαμε την προηγούμενη φορά. Και κάτι αντίστοιχο, λίγο πιο ελαφριά βέβαια, μας τραγουδάει και μας λέει εδώ ο C6 Steve. Τώρα η περίπτωση αυτού του bluesman είναι η εξής. Ενώ ήταν στα πράγματα τα μουσικά από τη δεκαετία του 60 και έπαιζε μαζί με φοβερά ονόματα, δηλαδή με John Lee Hooker, με Σον Χάους, με όλους τους μεγάλους αυτούς, Τζον Λι Χούκερ, Άλμπερτ Κίνγκ και τα σχετικά, ο C6 Steve ουσιαστικά άρχισε να κάνει καριέρα και να βγάζει δίσκους μετά τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία του 2000. Μιλάμε για δεκαετίες μετά. Λοιπόν, και μετά από μια πραγματικά μεγάλη πορεία σε αυτή την σκηνή, έρχεται με αυτό το τραγούδι που λέγεται «Sun on my face», ο ήλιος στο πρόσωπό μου, και λέει ότι κάθεται ήσυχος με την πλάτη σε μια βελανιδιά, σε ένα δέντρο, νιώθοντας τον ήλιο να πέφτει στο πρόσωπό του, αναπολώντας τη ζωή του. Λέει, τα έζησα όλα, έδωσα τις μάχες μου, αγάπησα πολλές γυναίκες, με αγάπησαν πολλές γυναίκες, αλλά τώρα, λέει, η δόξα πια έχει φύγει. Τα χρόνια πέρασαν, λέει, και ίσως μόλις βρήκα το δικό μου μικρό κομμάτι παραδείσου στη γη. Και το τοποθετεί σε αυτό το σημείο που είναι αυτό το δέντρο στο οποίο ξεκουράζεται η ψυχή του και το σώμα του. Και λέει, ο ήλιος πέφτει στο πρόσωπό μου, ρίξε λίγο φως πάνω στο πρόσωπό μου και έχω ζήσει τον αγώνα για την επιβίωση, έχω ζήσει τις τελευταίες μου μέρες, θέλω απλά να κάθομαι εδώ σε αυτό το μέρος. Παρένθεση, ο C6 Steve είναι 75 ετών τώρα.

Seasick, Steve, Sun on my face. Θα σας πάω πίσω στον δίσκο του Walter Trout με τίτλο Blues for the Modern Days, συνεχίζοντας με την blues μας κατάσταση εδώ. Δηλαδή θα σας πάω πίσω στο 2012. Άλλος μεγάλος και σπουδαίος bluesman, ο Walter Trout, ο οποίος λέει ότι σε αυτό το δίσκο τραγούδησα για ό,τι βλέπω να συμβαίνει στον κόσμο μέσα από τα δικά μου μάτια και αποφάσισα να γίνω παρατηρητής των όσων συμβαίνουν στον κόσμο σχεδόν σαν δημοσιογράφος. Λέει ότι στιχουργικά συνοψίζει τις σκέψεις και τις στάσεις ενός ανθρώπου που μεγαλώνει και νιώθει ότι ανήκει σε μια άλλη εποχή με διαφορετικές αξίες και μια διαφορετική οπτική για τη ζωή από αυτή που επικρατεί σήμερα. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, ότι η γενιά αυτή που έχει χτίσει όλους αυτούς τους ήχους και έχει δημιουργήσει όλον αυτόν τον κόσμο της rock and roll, της blues κτλ, που είναι μιας άλλης γενιάς τελείως, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθείς πώς περνάνε σε αυτή τη σύγχρονη εποχή οι μεν και πώς περνάνε οι δε, γιατί κάθε φορά βλέπεις διαφορετικές συμπεριφορές και

Ο αέρας είναι ξηρός και σκονισμένος, τα χωράφια κλαίνε από τον πόνο. Ο αέρας είναι ξηρός και σκονισμένος, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε για βροχή. Αυτό λέει το τραγούδι Pray for Rain και ξαναλέω, είμαστε εδώ 14 χρόνια πίσω, το 2012.

Walter Trout, Pray for Rain, και ο δίσκος Blues for the Modern Days. Και μιας και είμαστε έτσι σε αυτή την ατμόσφαιρα, θα σας πάω στην Νέα Ορλεάνη. Και έχω ξανααναφερθεί σε αυτήν την πολύ ωραία ηχογράφηση στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά για να την θυμηθούμε, για να ξαναθυμηθούμε αυτή την ατμόσφαιρα στην Νέα Ορλεάνη, όπου ηχογραφούν για το τραγούδι Man in the Long Black Coat, ηχογραφούν τους γρίλους της γειτονιάς της Λουιζιάννα, τον αυθεντικό ήχο της νύχτας, λέει, στη Νέα Ορλεάνη. Είναι, λέει, ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε άμεσα από το περιβάλλον και τη διάθεση της πόλης. Και τι λέει το τραγούδι, Man in the Long Black Coat, και γιατί ταιριάζει με τη Νέα Ορλεάνη? Ταιριάζει γιατί ουσιαστικά αυτός ο μυστηριώδης τύπος με το μαύρο παλτό είναι ένας, σκεφτείτε τον κινηματογραφικά σαν, σαν αυτές τις φιγούρες που έχουν μάσκα, μια μαύρη μάσκα, και κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει κάτω από αυτή τη μάσκα. Είναι ανθρώπινο, είναι κάποιο πνεύμα, είναι καλό, είναι κακό, τι μπορεί να είναι? Η γυναίκα που πρωταγωνιστεί εδώ σε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά αφήνει πίσω της τον άνδρα της, το σπίτι της,

όλη της τη ζωή για να φύγει μαζί με τον μυστηριώδη άνδρα με το μαύρο παλτό. Bob Dylan, Oh Mercy, η δουλειά αυτή ηχογραφήθηκε όλη στη Νέα Ορλεάνη και έτσι ο Dylan πραγματικά βρισκόμενος εκεί θα είχε πάρα πολύ έμπνευση από το περιβάλλον, τις συνήθειες και τις εικόνες αυτής της συγκλονιστικής περιοχής. Και βεβαίως ευκαιρία να ακούσουμε ακόμα ένα ωραίο τραγούδι.

0: man in a long black coat. Somebody seen him.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

Έτσι, ωραιότατος Justin Johnson στο κλασικό Good Night Irene. Έτσι όπως παίζει ορχιστρικά μόνο με την κιθάρα του, slide guitar, στο ωραιότατο Bootleg Series Volume 7. Το Good Night Irene, το οποίο παίρνει έτσι την τελική του μορφή σαν κομμάτι πίσω στο 1933 από τον Lead Belly. Τον Hoodie Lead Belly Led Better. Λοιπόν, blues η συνέχεια. Αυτή τη φορά φεύγουμε και πάμε στην Αυστραλία και πάμε σε γυναικεία χέρια, στη Fiona Boys, η οποία είναι blues woman δυνατή, είναι από τη δεκαετία του 80 μέσα στα πράγματα, και στο album Box and Dice που κυκλοφόρησε 11 χρόνια πίσω, το 15, κυκλοφορεί και το κομμάτι Louisiana. Για να την ακούσουμε.

Φοβερή η Fiona Boys. Έχει μια ποιότητα που θυμίζει παλιές καλές, καλούς παλιούς παίχτες. Τύπου, δηλαδή μιλάμε τώρα για το δεκαετία του 30, του 40, έχει τέτοια αισθητική. Ωραία, Λουιζιάννα εδώ το κομμάτι, φυσικά έχει και δυναμικά και τα λοιπά. Απλά εδώ σε αυτό το ακουστικό και ήσυχο κομμάτι φαίνεται πολύ πολύ η ποιότητά της και η μουσικότητά της. Και ακόμα ένα θα ακούσουμε ωραιότατο, πίσω στο 1983, ένα blues εννοώ, με τον T-Bone Burnett αυτή τη φορά, μαζί με τον Ray Cooder, άλλος πολύ ωραίος κιθαρίστας και χαρακτηριστική slide κιθάρα του. Το When the Night Falls από τη δουλειά Proof Through the Night. Λοιπόν, καλά τι να πεις τώρα, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον. Και ο T-Bone Burnett, γιατί στο δικό του δίσκο είναι ένας άνθρωπος της roots music, της λαϊκής αμερικανικής μουσικής, της country, και έχει υπάρξει και παραγωγός και συντελεστή σε πάρα πολλά project, και θα τον συναντήσουμε εδώ στο δίσκο του 1983. Ποιος δίσκος ήταν αυτός? Έχει πάρα πολλούς, δεκάδες. Και η συνεργασία εδώ με τον Ray Cooder είναι καθοριστική.

Έτσι λοιπόν, When the Night Falls, T-Bone Burnett και Ray Cooder. Λοιπόν, και τώρα σε έναν τύπο ο οποίος συνδυάζει καλά το blues, τη jazz, τη soul, το πειραματικό, το εξωπραγματικό στις δουλειές του, και η αναφορά γίνεται για τον Tom Waits. Ο Tom Waits και η συλλογή ουσιαστικά με τίτλο Orphans, Brawlers and Bastards, δηλαδή ορφανά, κλαψουρίσματα και μπαστάρδικα. Και έτσι χαρακτηρίζει τραγούδια τα οποία είχαν μείνει εκτός δισκογραφίας, είτε γιατί δεν χωρούσαν, είτε διότι περισσέψανε, ήταν γραμμένα για ταινίες αλλά δεν μπήκανε, ήταν demo ηχογραφήσεις. Κάποια από αυτά ηχογραφήθηκαν μέσα σε ένα γκαράζ μαζί με τους μουσικούς τους υπόλοιπους. Λέει παράξενα κομμάτια, ορφανά τραγούδια. Έτσι τα ονοματίζει ο Tom Waits. Λοιπόν, ένα από αυτά, τα ορφανά, είναι το Walk Away, τραγούδι το οποίο το χαρακτηριστικό του και το ωραίο του είναι αυτό που κάνει ο Tom Waits με τους στίχους που τους χρησιμοποιεί μουσικά, κρουστικά να το πω, παρά ενοιολογικά, και δίνει την αίσθηση που δίνει σε αυτό που ακούγεται. Το περιεχόμενο μεταξύ μιλάει για μια αποτυχημένη σχέση και υπάρχει κιόλας μέσα στην ταινία Dead Man Walking το 1996. Λοιπόν, για πάμε στον Μάστορα. Thank you.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

ζωή. Και όλα τα δύσκολα για χάρη τις περνάμε. Και όταν φρικάρεις με τα πρέπει και τα μη, έρχεται η αγάπη και μας κάνει να ξεχνάμε.